0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγιας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λατό FM στους 103,3.

παρηγοριάσματα. Παρηγοριάσματα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Η κυρία Ελένη λέει: πεθαίνω για διαλόγου Σταυρακάκη και Σπύρου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ξέρεις, δεν είναι κατόπιν σεναρίου, είναι τελείως μα τελείως αυθόρμητο. Τελείως αυθόρμητο. Πού να δείτε και τι γίνεται έξω από το στούντιο γενικότερα. Πολλές πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων, στις μουσικές τις οποίες θα ακούσουμε και θα γουστάρουμε. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-8-200. Πάμε πάλι 211-200-8-200. Το έφαγα το μισό. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, προκειμένου να στείλετε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θέλετε να αλλάξει άρδιν. Διότι η εβδομάδα που πέρασε ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. Αυτή η οποία έρχεται είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και θα φέρει και πολύ περισσότερες αλλαγές. Έτσι τουλάχιστον βλέπω εγώ. Διότι στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς δεν υπάρχει πλέον. ΣΥΡΙΖΑ επισήμως με αρκετά έτσι, μεγάλη διαφορά ασφαλείας σε σχέση με Πολάκη, Δούρου και Παπά, πέρασε η πρόταση του κυρίου Φάμελου προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να συνταχθεί και να ανέβει στο όχημα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχουμε ακόμα κάποια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Για να δούμε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια. Και βεβαίως την Τετάρτη θα έχουμε την... θα έχουμε όλες τις διαδικασίες σε κομματικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εκεί γύρω στις 4 ώρα το απόγευμα. Θα προταθεί ο κύριος Κυρανάκης για τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Περιμένουμε να δούμε και την και τυπικά την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Και ημέρα Πέμπτη θα έχουμε ανακοινώσεις. Ποιος θα πάρει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ποιος θα πάρει τη θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά, εάν θα υπάρξει αναπλήρωση της θέσης της εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι ο κύριος Μαρινάκης θα φύγει από την από το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, εκεί που γίνεται το briefing δηλαδή,

βαρύ όνομα που θα μπορέσει να σηκώσει και να μπορεί να, να δεχθεί και διάφορα, ξέρετε, τα βέλη της αντιπολίτευσης, των ερωτήσεων προεκλογικά. Θα είναι δύσκολη και σκληρή η προεκλογική αυτή περίοδος όταν ξεκινήσει. Πρόημα έχει ξεκινήσει, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Δευτέρα, 8 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει θεωρητικά εδώ και 8 λεπτάκια από τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 151η ημέρα του έτους. Γιορτάζει η Καλλιόπη σήμερα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Όσον αφορά τώρα στον καιρό, για να προσέξετε, εμείς σας ενημερώνουμε, παρόλο που εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM τα βλέπουμε όλα κατά γάλανα. Θα είναι ένας υπέροχος, θα είναι μια υπέροχη μέρα. Για να δούμε, συμφωνεί και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος λοιπόν σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρεις ομπρέλα, δεν θα τη χρειαστείς. Μην φορέσεις ζακέτα, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ένα μαγιουδάκι ρίξ' το μέσα στη τζαντούλα, ποτέ δεν ξέρεις αν θα σου φανεί χρήσιμο ή όχι. Στα της επικαιρότητας δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από αυτό το μπαράζ των σεισμικών δονήσεων εκεί στην Εύβοια. Είχαμε μία σεισμική δόνηση στις 3 τα ξημερώματα μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πριν από κανένα μισάωρο, 40 λεπτό είχαμε και μία ακόμα, εκεί γύρω στις 5,5. Είχαμε μία ακόμα η οποία ήταν στο 4,3, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Τώρα η νέα δόνηση έρχεται σε συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας των προηγούμενων ημερών, η οποία κορυφώθηκε με αυτόν τον σεισμό 5,2 που έγινε σεισμός και στην Αττική. Κουνηθήκαμε πάρα πολύ, εντάξει, δηλαδή όχι σε σημείο ανησυχίας, τώρα να μην τρελαθούμε κιόλας, αλλά ταρακουνηθήκαμε. Και μάλιστα την πρώτη φορά λες, εντάξει, οκ, κάτσε μόλις αυτό, να δούμε πού ακριβώς. Αλλά η δεύτερη φορά μας δημιούργησε μία ανησυχία παραπάνω. Οφείλω να σας πω. Κλιμάκια μηχανικών έχουν ξεκινήσει από το πρωί. Βρίσκονται εκεί. Θα ξεκινήσουν, φαντάζομαι. Ήδη κάποιες καταγραφές πρέπει να γίνονται. Τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Έχουν καταγραφεί και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ. Επίσης, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο. Να σας πούμε το εξής, για να μην υπάρξει το οποιοδήποτε μπέρδεμα προς Θεού. Και πάρουμε, πάρουμε στο λαιμό μας και παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Στο Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων πλην των εξεταστικών κέντρων, όπου οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικότατα. Να το επαναλάβω, θα διεξαχθούν κανονικά οι πανελλαδικές και στο Μαντούδι, παρόλο που τα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες βαθμίδες, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Αυτά για να μην υπάρχει καμία μα καμία παρανόηση, παρακαλώ πολύ. Εγώ τώρα θα μου επιτρέψετε, θα βάλω τα γυαλάκια μου, γιατί χωρίς γυαλιά δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρω να δω. Και θέλω να σας ενημερώσω για το εξής. Και να σας κάνω την εξής ερώτηση. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33
ή επισκέψου το φυσικό αέριο Ελλάδος

Επίσης σήμερα λύγει ο διαγωνισμός μας. Θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Κουρλίδικα τα παιδιά μας. Αυτή την εβδομάδα ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν οικογενειακές διακοπές για οικογενειακές διακοπές στο Semadron Traditional Village. Διεκδικήστε λοιπόν 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, με Smart All Inclusive πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water Park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets είναι το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Sea Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Είπαμε, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Συγκεκριμένα στο Προκόπι Ευβίας ήταν η σεισμική αυτή δόνηση, 4,3. Τέλος πάντων, θα συνομιλήσουμε λίγο αργότερα με τον κύριο Λέκα, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, διότι εκεί με τα κλιμάκια σίγουρα έχουν κάνει μια πρώτη εκτίμηση. Υπάρχει ανησυχία στους κατοίκους, βλέπουμε εδώ και μηνύματα τα οποία μας στέλνατε. Εν πάση περιπτώσει, ψυχραιμία, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Αυτό έχω να πω εγώ, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Δεν είναι καλά τα πράγματα στην Μέση Ανατολή. Ήχησαν και πάλι οι σιρήνες του πολέμου. Αναφέρθηκαν πολλαπλές εκρήξεις σε τρεις μεγάλες πόλεις του Ιράν, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές επίσημες πληροφορίες για τα αίτια ή για πιθανές ζημιές και θύματα. Μ' αρέσει που πραγματικά, δίνοντας το ρεπορτάζ ο Θανάσης ο Τσίτσας εκεί γύρω στις 5.30, μας είπε το εξής. Επειδή χθες, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εξαπέλυσε το Ιράν επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Μάλιστα, επειδή υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Τραμπ, ο Τραμπ του είπε: μην αντιδράσεις, μην, ρε παιδί μου, με είναι ήδη που αυτό, φτάνουμε κοντά σε μια συμφωνία, μην την τορπιλήσεις αυτή τη συμφωνία. Βάση περιπτώσει, το είχε αναφέρει και νωρίτερα σε δημοσιογράφο του Άξιος ο Τραμπ, ότι θα το ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην διατάξει την ανταπόδοση της επίθεσης, για να μην τεινάξει στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία, όπως είπε, λέει, που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Τώρα, αυτό το οποίο μας έρχεται ως είδηση τα τελευταία λεπτά δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι όχι μόνο δεν τον άκουσε ο Νετανιάχου, αλλά εξαπέλυσε αντεπίθεση, παρόλο που και ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε πει ότι σε δεύτερο χρόνο θα αντιδράσει. Ο επικεφαλής τώρα της Ιρανικής διπλωματίας, ο Αραχτσί, συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις με τους ομολόγους του της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, με κορυφαίο αντιπρόσωπο του κυριότερου μεσολαβητή του Πακιστάν και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Οι φρουροί της επανάστασης από την πλευρά τους του Ιράν πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο τα κεντρικά γραφεία τρομοκρατικών ομάδων στο Ιρακινό Κουρδιστάν, σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η Τεχεράνη κατηγορεί ένοπλες κουρδικές οργανώσεις που διατηρούν βάσεις στη βόρεια περιοχή του Ιράκ ότι εξυπηρετούν δυτικά Ισραηλινά συμφέροντα, χαρακτηρίζοντάς τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Ένας μήλος και δυστυχώς δεν φαίνεται στο βάθος κάτι το θετικό. Και όχι μόνο αυτό, βρίσκονται σε τέτοια αμηχανία τα χρηματιστήρια που δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν την όλη κατάσταση. Κατέγραψαν ήδη, έχουν καταγράψει ισχυρή άνοδο οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29%, φτάνοντας στα $96.15 αναβαρέλι. Πλησιάζει πάλι αυτό το ψυχολογικό όριο, το ψυχολογικό φράγμα των $100. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25% και έφτασε στα $93.48 αναβαρέλι. Επίσης και εδώ φαίνεται ότι το πράγμα δεν πάει καλά. Εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε πλέον στο ταμπλό τα περισσότερα βενζινάδικα να είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Ψυχολογικό όριο και για τη χώρα μας, τα 2 ευρώ. Η αλήθεια είναι δεν έχω συναντήσει τα τελευταία 24 ώρα βενζινάδικο με τη βενζίνη να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Ας ελπίσουμε ότι όχι ότι το 1,99, τώρα να μην γελιόμαστε, είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να το κάνουμε, όταν βλέπουμε να υπάρχει μια τάση μείωσης, αυτό είναι, αν μη τι άλλο, πάρα μα πάρα πολύ θετικό. Δεν ξέρω εάν τώρα το Σαββατοκύριακο, πριν περάσουμε και στα τουδένδια, στα τουδένδια εννοώ στις παρενοχλήσεις από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων εκεί στο ψευδοκράτος, έκαναν παρενόχληση, δημιούργησαν παρενόχληση μέσω κλήσης στον ασύρματο κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς την Κύπρο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Δεν ξέρω το Σαββατοκύριακο εάν πήγατε παραλία. Πάντως εμείς κάναμε μία γρήγορη έτσι γύρα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, πώς πάει το πράγμα με τις τιμές, τις ξαπλώστρες. Και μάθαμε ότι οι ξαπλώστρες, το σετ τουλάχιστον, ο μέσος όρος στις καθημερινές, ο μέσος όρος του κόστους είναι στα 30 ευρώ. Το Σαββατοκύριακο έχει και ένα καπελάκι 10 ευρουλάκια, στα 40 ευρώ. Ενώ στις οργανωμένες παραλίες, εκεί στις παραλίες του ΕΟΤ, η είσοδος στις καθημερινές είναι στα 10 ευρώ και το Σαββατοκύριακο είναι στα 12 ευρώ. Τώρα τι να σας πω, έρχεται πιο φθηνά το να πάτε σε μια οργανωμένη παραλία και να πληρώσετε την είσοδο από ότι να πάτε οπουδήποτε αλλού. Υπάρχουν και πάρα πολλές, είδατε που λειτουργήσε το μετρό, να τα λέμε και αυτά, είναι το κόστος της ελεύθερης παραλίας, όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ χαμηλότερο. Διότι άντε να πάρετε τον καφέ, άντε να φάτε και ένα σαντουιτσάκι. Εμείς έχουμε κάνει την έρευνα αυτή. Ο καφές κοστίζει γύρω στα 4 ευρώ, το σάντουιτς στα 6 ευρώ, το αναψυκτικό στα 2 ευρώ. Για τους μερακλείδες που ενδεχομένως να θέλουν και μπυρίτσα στην παραλία, 3 ευρώ. Και το παγωτάκι 3 ευρώ. Είναι ενδεικτικές τιμές. Θα μου πεις, παπαδάκι, αυτές οι τιμές δεν έχουν καμία σχέση με πέρυσι. Καθίστε, 8 Ιουνίου έχουμε ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Όσο καλοκαιριάζει περισσότερο, όσο μαζεύεται περισσότερος κόσμος, τόσο δυστυχώς, ελπίζω, μάλλον, όχι να μην το πω έτσι, ελπίζω να μην δούμε και να μην ζήσουμε τα χαΐρια που ζήσαμε πέρυσι, που τα πάντα ήταν στα ύψη, ήταν στο Θεό. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Γεια σου ρε Τέλη. Αργία λέει σήμερα εδώ, στο Σίδνεϊ. Γιορτάζουμε τα γενέθλια του βασιλιά και ας μην είναι τα γενέθλιά του. Οκ, τώρα μας έκαψε στον εγκέφαλο, ρε αδερφέ. Γιορτάζεται τα γενέθλια του βασιλιά, είναι αργή, αλλά δεν είναι τα γενέθλιά του. Εντάξει. Καλά να περνάτε σε κάθε περίπτωση εκεί στο Σίδνεϊ. Και εμείς εδώ έχουμε μπόλικες αργίες. Αλλά και εσείς δεν πάτε πίσω. Γεια σου Γιάννη, για ποιες αυξήσεις λες ρε Γιάννη μου, δεν κατάλαβα τι ακριβώς μου λες. Δεν θυμάμαι κιόλας τι ανέφερα νωρίτερα όσον αφορά στο κομμάτι των αυξήσεων. Παρακολουθούμε τις τιμές στις υπεραγορές. Εκ των πραγμάτων δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εκ των πραγμάτων υπάρχουν πολλά ζητηματάκια. Εκ των πραγμάτων κάθε φορά που ανοίγει η αυτόματη πόρτα και μπαίνει κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ, ψάχνουμε και το τελευταίο ευρώ που έχει στο λογαριασμό του. Τα πάντα είναι πανάκριβα. Υπάρχουν, βλέπω και μία τάση σε κάποια προϊόντα να αρχίσουν να μειώνονται. Να δούμε αν αυτό είναι αρκετό ή όχι. Καλημέρα αγαπητέ μου, Μαστόρ, έτσι υπογράφεις. Στείλει και ένα μήνυμα μωρέ. Δεν δέχομαι πρώτα απ' όλα τους χαρακτηρισμούς, από την άποψη ότι όπως εγώ δεν έχω το δικαίωμα να σε χαρακτηρίσω, είτε δεξιό είτε αριστερό, είτε προοδευτικό μη προοδευτικό, συντηρητικό ή οτιδήποτε. Όταν πρόκειται λέει για πρόσφυγες, Παλαιστίνιους, Σύρους, Αφγανούς, δεν έχει καμία σημασία, συμφωνώ και εγώ. Είστε μέχρι κεραίας αυστηροί, νομότυποι και by the book. Αλήθεια, που λέμε και στο χωριό μου. Το λέμε και εμείς στο χωριό μου και στους Μολάους το λέμε το by the book. Και ζητάτε αυστηρούς ελέγχους, παρακολουθήσεις κινήσεων κτλ. Δεν ζήτησα εγώ παρακολουθήσεις κινήσεων. Είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Έρχονται λοιπόν κάποιοι από τρίτες χώρες και ζητούν άσυλο. Η δουλειά των ελληνικών αρχών είναι να ελέγξουν το ποιόν του καθενός. Ποιος μπαίνει στα σύνορα, ποιος περνάει τα σύνορα και μπαίνει στη χώρα μας. Το θεωρείς τόσο, τόσο περίεργο αυτό? Αν το θεωρείς τόσο περίεργο, αδερφέ, κράτα ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού σου, κάσε να μπαίνει μέσα οποιοδήποτε. Έτσι δεν είναι? Όταν πρόκειται, λέει, για τον IDF, για δολοφόνους του IDF, μα τα μπερδεύεις πάρα πολύ στο μυαλό σου. Σου έκανα εγώ κάποιο διαχωρισμό? Μίλησα και για Τούρκους. Οποιοσδήποτε έρχεται στην Ελλάδα και ζητά άσυλο πρέπει να ελέγχεται. Σου έκανα εγώ κανέναν διαχωρισμό? Σύμφωνα λοιπόν με την με τις λεπτομέρειες που έχουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έτσι, για να το πούμε, μια και μου δίνεις την ευκαιρία, ο 37χρονος έρχεται από τη Γάζα. Όμορφα, όμορφα. Κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Βάζουμε ως βάση ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, ναι ή όχι? Για να το ξεκινήσουμε έτσι απλά. Έχει ειδική εκπαίδευση για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Αυτά περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα βγάζω από το στομάχι μου. Για να το ξεκαθαρίζουμε. Μετά από 12 ώρες ανάκριση, παραδέχθηκε ο ίδιος τη συμμετοχή του στην οργάνωση. Παραδέχθηκε ότι εκπαιδεύεται, ότι έχει εκπαιδευτεί για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Δεν τον είχαν ενημερώσει ακόμα για το στόχο. Για το στόχο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Δεν τον είχαν ενημερώσει. Ο στόχος πάντως ήταν κάποιο σημείο στη χώρα μας. Ασφαλώς οι ενδείξεις είναι ότι ο στόχος του θα ήταν Ισραηλιών συμφερόντων εδώ στη χώρα μας. Από τις κατοίκων έρευνες στο σπίτι του, στην Κρήτη και στα Πατήσια, είχε και δύο σπίτια. Ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν είναι τόσο απλό, αδερφέ. Δεν είναι καθόλου απλό. Ενδέχεται τώρα να μου στείλεις μήνυμα και να μου γράψεις, εντάξει, Ισραηλινών συμφερόντων. Αλήθεια? Σοβαρά τώρα? Έχουμε και την εξής εξέλιξη. Η αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Επειδή λοιπόν έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ζητηματάκι, δεν το βλέπετε κι εσείς, μόνο εγώ το βλέπω. Υπάρχει ένα ζητηματάκι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας, δεν αναφέρθηκα συγκεκριμένα σε εθνικότητα. Όσοι έρχονται στην Ελλάδα και ζητούν άσυλο, θα πρέπει να τους ψάχνουν οι αρχές 2, 3 και 4 και 5 αν χρειαστεί φορές. Έχουμε διαλυματάκι? Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον
5: Λάτο Λάτο FM στους 103,3.
6: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM
9: στους 97,8.

Για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, το επαναλαμβάνω, γιατί μου στέλνετε μηνύματα. Στο Μαντούδι θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, εκτός των εξεταστικών κέντρων, όπου οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Μην γίνει κανένα μπερδεματάκι, μην πάρετε στο λαιμό σας κανένα παιδί και πείτε, α, σήμερα λόγω του ότι έχει αυτό το μπαράζ των σεισμών, το ένα τ' άλλο, δεν θα έχει πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές στο Μαντούδι θα διεξαχθούν κανονικότατα, όπως θα διεξαχθούν σε όλη την Ελλάδα. Η σεισμική δόνηση, όπως σας είπα νωρίτερα, στις 5 και 13 πρώτα λεπτά, 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εκεί στη Βόρεια Εύβοια, έχουν προκαλέσει αυτοί οι απανωτοί σεισμοί, και μάλιστα σεισμοί άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, και είναι απόλυτα λογικό. Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά την πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή και σε πολλές περιοχές της Αττικής. Οφείλω να σας πω, δεν ήμουνα στο σπίτι, ξαπλωμένος σε μια πολυθρόνα, ετοιμαζόταν να με πάρει ο ύπνος. Εκείνος ο ύπνος ο μεσημεριανός, ξέρετε, είναι ο πιο γλυκός από όλους, μεσημεριανό απογευματινός. Και τελείως ξαφνικά αρχίζω να κουνιέμαι. Λέω, μάλιστα, okay, σταμάτησε. Λέω, σε λίγο θα δω που έχει δημιουργηθεί, που είναι ο σεισμός αυτός. Και πριν προλάβω να το σκεφτώ, ήρθε και το δεύτερο χτύπημα, το οποίο εμένα μου φάνηκε και λίγο πιο δυνατό. Λοιπόν, ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Λέκα. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και άλλους συνεντευξιαζόμενους και άλλους ανθρώπους από εκεί, από την περιοχή, για να μας πούν τι ακριβώς γίνεται. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και εδώ, απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε βεβαίως τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας ωραίος πανικούλης και μας αρέσει πάρα πολύ. Θέλουμε κι άλλα, ξέρετε τώρα. Καλή σου μέρα, Άρη μου, να είσαι καλά. Θα το διαβάσω λίγο αναλυτικά το μήνυμά σου στο διάλειμμα, διότι είναι μεγάλο. Επιφυλάσσομαι. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδερφέ μου λέει, καλημέρα. Ο Κυρανάκης πήρε προαγωγή διότι πέτυχε ως υπουργός μεταφορών. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, ο Κυρανάκης συνδυάζει πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελε σε αυτή τη χρονική στιγμή να έχει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, με θητεία και στην ΟΝΕΔ. Ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν την προεκλογική εκστρατεία στο δρόμο προς τις εξωκομματικές εκλογές τότε το 2015-2016, όπου και εξελέγει πρόεδρος του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης. Θεωρείται, του έχουν βάλει την ταμπέλα, πως είναι ο άνθρωπος των ειδικών και δύσκολων αποστολών, και το σίγουρο είναι ότι ναι, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή αυτή στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Έχει έναν λόγο ο οποίος χαρακτηρίζεται δεξιός, για να μπορέσει να συμμαζέψει την κατάσταση, λένε κάποιοι, που έχει ξεχυλώσει και που ξεχυλώνει μετά τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες του Αντώνη Σαμαρά. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι που καθόρισαν την επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη στο πρόσωπο του κυρίου Κυρανάκη, προκειμένου να αναλάβει Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Ουσιαστικά, ο κύριος Κυρανάκης, για να τα λέμε και αυτά, με αυτή την επιλογή, πρώτα απ' όλα στις 4 η ώρα το απόγευμα της Τετάρτης θα γίνει η εκλογή του, διότι δεν διορίζεται, εκλέγεται από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα μου πείτε, ασφαλώς και τυπική διαδικασία η συγκεκριμένη, αλλά επειδή θα υποθούν και αρκετά πραγματάκια κατά τη διάρκεια έτσι της εκλογής,
Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνεδρίαση αυτή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την Τετάρτη στις 4 ώρα το απόγευμα. Τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο κύριος Κυρανάκης ανεβαίνει ταχύτατα στην ιεραρχία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Διότι μετά τον κύριο Μητσοτάκη, μετά τους δύο αντιπροέδρους, είναι ο κύριος Κυρανάκης. Και γιατί το λέω? Διότι πολλοί λένε ότι ενδέχεται να αποτελέσει και ανάχωμα. Πολλοί λένε ότι μπορεί να αναδύεται και ένας νέος Δελφίνος. Για να τα δούμε όλα αυτά. Για να τα δούμε. Αλλά σίγουρα, Γιάννη μου, τώρα το τι πέτυχε ή όχι ως Υπουργός Μεταφορών, νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς να το δούμε. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν σωστά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολλές καθυστερήσεις, ακόμα και στη γραμμή 1, στον κλασικό τον ΙΣΑΠ που έχουμε μάθει εμείς οι παλιότεροι να λέμε, η αναμονή στις πλατφόρμες, ακόμα και σε ώρα αιχμής, μπορεί να ξεπερνά τα 7, τα 8, τα 9 λεπτά. Ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο. Στιβάζεται ο κόσμος. Όσον αφορά στις αστικές συγκοινωνίες, δεν πετάμε και τη σκούφια μας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, για την συχνότητα, για την τηλεματική που είναι αλαντάλα. Λοιπόν, πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά τώρα έχουμε περάσει σε μια διαφορετική πίστα. Περιμένουμε να δούμε. Και ασφαλώς, επειδή ακούγονται πολλά πράγματα, ότι παραδείγματος χάρη τη θέση του κυρίου Κυρανάκη αναμένεται να την πάρει ο κύριος Μαρινάκης. Άρα χειρεύει η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπου και εκεί ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Ακούγεται το όνομα της κυρίας Δούκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου. Ο οποίος Θεοδωρής Ρουσόπουλος, νομίζω ότι όλοι θυμάστε τη θητεία του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβερνήσης Καραμαλή. Δεν ξέρω κατά πόσο παλαιότερα πάντως, σας δώσω έτσι και λίγο ρεπορτάζ και λίγο παρασκήνιο, του είχε ξαναπροταθεί η συγκεκριμένη θέση. Και ο κύριος Ρουσόπουλος με πολύ έτσι ευγενικό τρόπο την είχε αρνηθεί, διότι δεν ήθελε να επαναληφθεί το έργο του ανταυτού. Καταλαβαίνετε, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε. Παρ' όλα τα αυτά, επειδή έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει κάνει και δύο πολύ πετυχημένες θητείες ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης ο κύριος Ρουσόπουλος, και επειδή όσον αφορά στο πολιτικό του μέλλον δεν γνωρίζουμε αν έχει αποφασίσει αν θα κατέβει εκ νέου στην πολιτική ζωή του τόπου, αν θα είναι ξανά υποψήφιος ή όχι, ίσως να υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Πάντως, ακόμα το πράγμα είναι πολύ ρευστό. Εάν ωστόσο επαληθευθούν οι πληροφορίες ότι ο κύριος Μαρινάκης θα αναλάβει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, τότε μιλάμε για κάτι μεγαλύτερο, όχι για μία απλή αντικατάσταση την Πέμπτη. Διότι αυτές οι εξελίξεις θα μας έρθουν την Πέμπτη. Τώρα, υπάρχει περίπτωση ο Μητσοτάκης να πει μετά την Πολιτική Επιτροπή: πήγαινε ρε Μαρινάκη και να κάνεις ανακοινώσεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά οι πληροφορίες μέχρι αυτή τη στιγμή λένε ότι την Πέμπτη θα έχουμε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Είτε θα είναι απλές αντικαταστάσεις, είτε θα είναι μήνυα ανασχηματισμός, είτε από τις καραμπόλες μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για έναν κανονικό ανασχηματισμό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Έχουμε αρκετά πραγματάκια ακόμα να πούμε. Μην αλλάξετε συχνότητα. Επανερχόμαστε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση

0: Δημοκρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας, στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Να ξέρετε ότι μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Και βεβαίως, αν δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, μπορείτε να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας βρείτε και να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία μαθήματα. Είναι τα τελευταία μαθήματα του προσανατολισμού. Σε αυτά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν για εσάς τελειώνουν οι πανελλαδικές για όλους όσοι δεν έχετε επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Πηγαίνετε λοιπόν σήμερα να το χαρείτε, να γράψετε όσο καλύτερα μπορείτε, να μην αγχωθείτε και καλό καλοκαίρι. Από αύριο θα αρχίσουμε να παίζουμε το Schools Out for Summer, κύριε Σαπρανίδη. Τώρα, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι όσοι δεν πήρατε τη Real News, κακό του κεφαλιού σας, διότι και μόνο το πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο, πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες, περιγράφουν ανάγλυφα οι καλοί συνάδελφοι τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά για τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Πολλοί λένε ότι αυτή η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά θα συσπηρώσει, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, θα συσπηρώσει την κυβερνητική πλειοψηφία. Για να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, να δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς σας τα έχουμε πει, να αγοράζετε τη Real News και να την έχετε ως Ευαγγέλιο, διότι όλες οι εξελίξεις από τη Real News βγαίνουν. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Ο ήλιος ήδη έχει αρχίσει και μαζεσταίνει. Από τις 6 ώρα το πρωί, παρακαλώ, βγήκε και πάνω, έτσι σταμάτησε τα παιχνίδια που κρυβόταν πίσω από την Πεντέλη. Ένας καταγάλανος αττικός ουρανός, να τον απολαύσετε όσο περισσότερο μπορείτε.

Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής και να σας υπενθυμίσω πως κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό.

αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως ακριβώς θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr ή κάλεσε στο 181133. Ο Γιώργο από τα Χανιά, καλή σου μέρα. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα και στη Στεφανία. Τώρα το τσουναμάκι μας εδώ θα είναι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Δύο λέει ερωτήσεις για τις οργανωμένες παραλίες του ΕΟΤ. Ο ΕΟΤ νοικιάζει τις παραλίες από την αρμόδια υπηρεσία. Μα τώρα για ένα πράγμα το οποίο είναι αποκαταβολής του ελληνικού κράτους. Με τα 10-12 ευρώ που εισπράττει, βγάζει τα έξοδα διαχείρισης ή βγάζει και κέρδος? Καλή συνέχεια, μου λέει ο Γιώργος. Αυτό το δεύτερο δεν το ξέρω. Αλλά εφόσον έχεις απορία, και εμάς μας αρέσει να λύνουμε τις απορίες σας, θα το ρωτήσουμε. Πάντως πρέπει να σου πω το εξής. Επειδή εκεί που μένω υπάρχει μία από τις καλύτερες παραλίες του ΕΟΤ. Και μάλιστα έχει και γαλάζια σημαία. Είναι πραγματικά εκπληκτική παραλία. Μπαίνεις, είναι χαμηλότερο το κόστος, δεν είναι στα 10 ή στα 12 ευρώ. Πηγαίνεις, ελεύθερες εξαπλώστες, τα πάντα, κάθεσαι όπου θέλεις. Υπάρχει εκεί και το μαγαζάκι, το οποίο είναι και μια χαρά, και παραγγέλνεις σε πολύ προσιτές τιμές. Πολύ προσιτές τιμές. Για να απολαύσεις τον καφέ σου στην παραλία, να απολαύσεις το αναψυκτικό σου, αν θέλεις να τσιμπήσεις και όλες να φας. Βέβαια δεν πρέπει να φας πάρα πολύ και να πας να πέσεις. Τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρουμε. Από μικρά παιδάκια μας τα φωνάζανε και μας τα λέγανε. Οπότε σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ χαμηλό κόστος για να πάει κάποιος στην παραλία. Να κάνει το μπάνιο του, να το απολαύσει, και μάλιστα επαναλαμβάνω, σε μια παραλία πολύ έτσι υψηλών προδιαγραφών. Αυτό μωρέ, δεν θέλουμε να πηγαίνουμε με τα παιδιά μας, να πηγαίνουμε με την οικογένειά μας και να περνάμε καλά χωρίς να ξυλωνόμαστε? Διότι επαναλαμβάνω, στην πολύ έτσι γρήγορη έρευνα που έκανα, τα ποσά είναι πραγματικά, δηλαδή προσέξτε τώρα, ξαπλώστρες και ομπρέλες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εάν πάτε δηλαδή κάπου που χρεώνουν ξαπλώστρες και ομπρέλες. Το Σαββατοκύριακο είναι στα 40 ευρώ. Τις καθημερινές είναι στα 30, γλιτώνεις και ένα δεκαρικάκι. Και στις οργανωμένες αυτές παραλίες η είσοδος είναι τις καθημερινές 10 ευρώ και το Σαββατοκύριακο 12 ευρώ. Λοιπόν, και είναι νωρίς ακόμα. Ελπίζω και το επαναλαμβάνω, εύχομαι, να μην συναντήσουμε και να μην έχουμε τα περσινά χαΐρια, που τα πάντα ήτανε στο Θεό, πραγματικά. Ο Στέφανος, καλημέρα Στεφανία και Σπύρο. Λέμε τώρα με τον ανασχηματισμό και τη μετακίνηση του Κυρανάκη να αλλάξει και η άποψη του Υπουργείου για τα ταξί, τις λεωφοριολωρίδες και τις σχέσεις με το ΣΑΤΑ? Στέφανε, δεν το γνωρίζω αυτό. Συνήθως στη χώρα μας το έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι ναι, με την αλλαγή ενός υπουργού, αναπληρωτή υπουργού, υφυπουργού γενικότερα, αλλάζουν και πολιτικές. Η πολιτική, πρέπει να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, χαράσεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Τις οδηγίες, θυμάστε τον μπλε φάκελο? Μετά από κάθε υπουργικό συμβούλιο, τουλάχιστον στις αρχές θυμάμαι εγώ, τον μπλε φάκελο υπήρχε και στικάκι μέσα με τις προτεραιότητες του κάθε υπουργείου. Και μάλιστα ότι ανά τρεις μήνες θα ζητούσε ενημέρωση ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, τώρα ακούγονται πάρα πολλά. Ακούγονται πληροφορίες στα όρια των φημολογιών ότι θα υπάρξει και ένα πολύ βαρύ όνομα που θα περάσει το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου να συντονίσει κιόλας το επικοινωνιακό κομμάτι, που εκεί δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, γιατί τα έχουμε πει μερικές φορές, κάποιοι εκεί στο Μαξίμου θέλουν να κάνουν πλακίτσα, αλλά δεν πιάνει πάντα η πλακίτσα. Ή αν πιάσει μία στο εκατομμύριο, μία στις 100, άντε μπορεί να πιάσει. Φανταστείτε τι πλακίτσα θα κάνουμε όταν θα ξεκινήσουμε εμείς την πλακίτσα.
Οπότε, επειδή θα ξεκινήσουν και άλλοι διάφορες πλακίτσες, αυτό ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να το περιορίσει. Διότι εν ώψη των εθνικών εκλογών, που αναμένεται πολύ σκληρή αυτή η προεκλογική περίοδος, θέλει να καλύψει τα νότα του. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Το κορυφαίο. Η ώρα είναι 7.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
14: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
13: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
15: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
25: Η
0: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν έπληξε το Ισραήλ λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από Τεχεράνη στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Συγκεκριμένα, ο πύργος ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγεί στα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αρχίζουν στις 10 το πρωί με την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Αρχίζουν σήμερα από κλιμάκια μηχανικών οι αυτοψίες σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπη. Νέα δόνηση 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα. Κλειστές θα παραμένουν σήμερα οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύγχρονο σταθμό τρένου της Νέας Υόρκης. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.
0: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 1-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα στο Παγκρίτιο. Στίγμες αγωνίες εκτελήθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο 65ο λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο ιστορικός καρδιακός βηματοδότης που έχει και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρε τι ζει αυτή η χώρα.
1: Άστα,
0: τι ζει αυτή η χώρα, δηλαδή είναι φοβερό. Τι κάνεις ρε Στεφανία?
1: Εντάξει. Τα πληγές του Φαραώ, εντάξει.
0: Όλα καλά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Μπανάκι να κάνεις στη θάλασσα.
1: Μπανάκι και θα περάσουν όλα.
0: Εδώ στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα τι ώρα είναι, μην το χάσουμε.
1: 7 λεπτά μετά τις
0: 7. Έτσι, έτσι.
1: Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Μετά τις εξετάσεις μου πήραν 5 λίτρα αίμα, ξέρεις. Και τράβαγα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σημασία έχει ότι έχεις πολύ αίμα.
1: Για να δώσω.
0: Για να δώσεις.
1: Λοιπόν, Νίκο Απραδίδη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη.
0: Αυτό ήταν αιμοδοσία, αγάπη μου, δεν
1: κανονικά,
0: ήταν.
1: Ναι. Με τόσες που είχα να κάνω, θέλανε πολύ πράγμα.
0: Θέλανε πολύ πράγμα, εντάξει.
1: Λοιπόν, τι είπα, ναι, ο Νίκο, ναι, ο Απραδίδη στη ρύθμιση των ήχων και η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-11-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στο papa.gr και Παπαδάκη. Πού είναι αυτή η παραλία που περιέγραψες νωρίτερα?
0: Στο Αυλάκι, στο Πορτοράφτη.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι...
1: Δεν έχεις αποκαλύψει τη μυστική τοποθεσία?
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, μην πλακώσετε τώρα όλοι το Σαββατοκύριακο.
1: Τι τα λες το ραδιόφωνο, έλα Παναγία μου.
0: Όχι, είναι πραγματικά πάρα πολύ.
1: Ναι, ρωτάνε ακροατές, έτσι το κατάλαβα.
0: Α, ναι, ρωτάνε. Αν νόμιζα ότι το άκουγες.
1: Να το πω στη
0: σειρά. Όταν αρχίζει να κεκεδίζει.
1: Υπάρχει κι άλλο ένα τρόπο να καταλάβει ότι λέω ψέματα. Το ξέρουν οι φίλοι μου από μικρέ. Δεν θα σου το πω. Αυτέ το κατάλαβαν μόλι του.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Όταν θέλω να κρύψω κάτι, όχι να λέω ψέματα. Κάτι κάνω εδώ με το χιλάκι τρεμοπέζι.
0: Και τρεμοπέζι, μάλιστα.
1: Δεν άκουγαν εκεί που πήρα να μου πάρω αίμα. Συγγνώμη. Εκείνη την ώρα ραδιόφωνο. Την ώρα παίρνουν αίμα, ξέρεις, την έχει συγχύει.
0: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι, πότε δεν το άκουσα. Να σου πω, εσύ ήθελες να κρατήσεις κρυφή την παραλία γιατί την είπες στο ραδιόφωνο?
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη παραλία, πραγματικά, εάν κάποιος δεν έχει πάει, γιατί εγώ οφείλω να σου ομολογήσω, γενικότερα απέφευγα όλα τα χρόνια της ζωής μου να πηγαίνω για μπάνιο στις παραλίες της Αττικής. Για ποιο λόγο? Λόγω της ταλαιπωρίας.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι αλήθεια.
0: Ειδικά Σαββατοκύριακο, 3 ώρες να πας, 3 ώρες να γυρίσεις. Τελείωσε. Ό,τι και αν όσο ξεκούρασε και αν σου έχει φέρει το μπανάκι στην θαλασσίτσα, πάει.
1: Και εγώ, έχει φύγει. Και εγώ δεν το προτιμώ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Γίνεται πανικός από τα μηνύματα. Γεια σου, ρε Δήμο. Γεια σου, ρε Ρένα.
1: Πολύ φωτογραφία βλέπω.
0: Και πολύ φωτογραφία.
1: Πολύ φωτογραφία AI σήμερα, ναι. Βλέπω.
0: Η Ρένα λέει
1: πολυκατοικίες, αριστερές πολυκατοικίες.
0: Πανικός.
1: Ναι.
0: Πανικός. Καλημέρα, λέει η Σπύρο. Καλή εβδομάδα. Πού είναι το τσουνάμι σου? Να το ορίστε, εδώ είναι. Εδώ είναι. Τα αφήνουμε εμείς το τσουνάμι μας. Απλά. Πήγε να δεις τις περισσέπαν 5 λίτρα αιματάκι και πήγε να το δώσει. Λοιπόν. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός.
1: Είναι σίγουρο.
0: Υπερβολικά όμως ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Πάρα πολύ κίνηση. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε, να έχουμε. Αλλά η κίνηση ξεκινά από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο του Κηφισού και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πολύ άσχημα τα πράγματα είναι και στην κάθοδο και θα μας ενημερώσει και για την Αττική οδό, Στεφανία μου, διότι. Αχ, έχει. Αμέχει. Λοιπόν, η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού ξεκινά πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι και το κόμβο της Ρενό, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Μετά ανοίγει ο δρόμος, θέλει προσοχή όμως, μην βάλετε τώρα να τρέξετε με 150, διότι αργότερα εκεί στο ύψος της Βικέλα έχει και άλλο ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού. Όσον αφορά τώρα στην Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του... μετά το κολυμβητήριο από ό,τι βλέπω είναι, μετά το φανάρι του κολυμβητηρίου, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου πηγαίνει με ποτηλιάρισμα, άρα δεν πηγαίνει καθόλου, άρα θέλει υπομονή. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έχουμε τα προβληματάκια μας όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα στην Αρδιτού, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και από τη Ριζάρη μέχρι και το Χίλτον. Όσον αφορά στην Κατεχάκη, βοήθειά σας και εκεί, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης, αυτό το roundabout μέχρι και τον Καρέα. Α, όχι, ναι, μέχρι τον Καρέα. Στον Πειραιά, Υπομονή και στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται ένας πανικός.
1: Δεν έχει την Αττική Οδό ενημέρωση ή κίνηση.
0: Βλέπω εδώ στο χάρτη, δεν ξέρω τώρα εάν υπάρχει χρονοκαθυστέρηση, συμπαθάτε με, αλλά βλέπω εδώ στο χάρτη, να πατήσω και
1: μπορεί
0: ένα refresh για να είμαι σίγουρος.
1: Είναι πιθανό να υπάρχει, φυσικά.
0: Στο Γκόμβο πριν τον Κηφισό, στο ρεύμα προς Ελευθέριος Βενιζέλος, προς Μαρκόπουλο. Έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση, όπως και στην έξοδο της Αττικής Οδού για την Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς την Ελευσίνα.
1: Θέλει λοιπόν και εκεί υπομονή. Στην έξοδο Αθηνών Λαμίας πιστεύω δεν το γράφουν και εσύ ούτε χάρτη δεν πρέπει να δεις.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Απλά σήμερα είναι λίγο παραπάνω από το κανονικό.
1: Δεν υπάρχει λόγος και πες το και με κλειστά τα μάτια.
0: Σωστό. Και κάποια στιγμή πρέπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Φέρτε εδώ την κόντρα, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρέπει να το φτιάξουν αυτό
1: βέβαια,
0: το κομμάτι.
1: Είπες κάτι νέο. Λοιπόν, εντάξει, θα το φτιάξουν.
0: Πάμε να κάνουμε.
1: Όταν φτιάχτηκε και λιγότερο αυτοκίνητα, δυστυχώς. Τέλος πάντων.
0: Καλά, ο σχεδιασμός ήταν λίγο κουκουρούκου στο συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που δεν είμαστε συγκοινωνιολόγοι, μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι δεν είναι δυνατόν και οι δύο έξοδοι, και προς την άνοδο και προς την κάθοδο του Κηφισού, να γίνουν από το ίδιο σημείο. Έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή και να έχεις καμιά δεκαπενταριά πτυχία συγκοινωνιολόγου. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε πάντως ούτε τον Κηφισό ούτε το κομμάτι της Αττικής Οδού που έχει μποτιλιάρισμα. Θα πάμε από άλλους δρόμους για να φτάσουμε μέχρι τα περίπτερα και να κάνουμε τη βολτίτσα μας, τα περίπτερα όλης της χώρας, και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο τα γεγονότα οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινάμε από την Κόντρα. Μαύρος Σεπτέμβρης για τον Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη ο Μητσοτάκης για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Συναγερμός σε ήπια αντιτρομοκρατική, σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Ο Κύβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Μάλιστα. Απογευματινή έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη στην Αφρική, παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια επίσης περιπτώσεις αφορά. Να πω ότι αυτό το θέμα, πριν το σχεδιασμό, τον είχε αποκαλύψει από τον Νοέμβριο η Real News. Ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτσου. Νοέμβριο, Οκτώβριο, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, τα απλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Μαντούδη, νυχταγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τρίπλο σεισμό. Αποδόσεις ενοικίων, ο χάρτης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Ευκαιρίες λέει.
0: Ευκαιρίες ακίνητα,
1: ναι,
0: για αγορά.
1: Για
0: αγορά,
1: Να
0: πάμε να αγοράσουμε 2-3.
1: Λοιπόν, και οι καραμπόλες και τα σενάρια με τα ονόματα, μείνει ένα σχηματισμό. Την Πέμπτη ανακοινώσεις και ο Φάμελος σε ρόλο εκαθαριστή. Στα δύο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Καλά, δεν είναι ακριβώς στα δύο. Είναι 65-35. Πόσο.
1: Εντάξει, στα δύο. Στα δύο. Τώρα πώς θα τον πεις τώρα κι εσύ.
0: Κάτι περίπου δύο. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία να δούμε τι θα γίνει τελικά. Το κόμμα θα μείνει στο μπολάκι.
1: Για να δούμε.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Ο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα». Μετά τη Γαλάζια έχουμε πράσινη. Τα έχουν κάνει λίγο μούτια εκεί πέρα. Έχει το χαμπά του Ερντογάν. Είχαμε και παρενόχληση μέσω ασύρματου.
1: Νομίζω ότι σήμερα θα.
0: Διάβημα.
1: Θα υπάρχουν διαμαρτυρίες σήμερα. Δεν μπορεί.
0: Και
1: δεν
0: από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαθαίνω.
1: Ναι, και από αυτή την πλευρά εννοείται. Προφανώς θα υπάρχει. Ήταν παρενόχληση μέσω κλείστον ασύρματο. Αλλά εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ τραβηγμένο αυτό που έγινε.
0: Πολύ τραβηγμένο, όντως. Πάρα πολύ. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Συμφωνία συνεργασίας της Δημοκρατίας με την People's Daily. Μπράβο, συγχαρητήρια. Χαμάς συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Οργάνωσης. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Πήγατε και εκείνη την ώρα που πριν περάσει το θέμα. Να σου πω, όταν λέμε από απόσταση ότι ήταν τα τουρκικά μαχητικά, σε τι απόσταση.
0: Έβλεπαν. Και είχαν οπτική επαφή.
1: Αυτό σημαίνει ναι, παρακολουθώ. Ναι, ναι. Σε οπτική επαφή.
0: Αλλά ούτως ή άλλως από τη στιγμή που σηκώθηκαν αυτά τα F-16 από τα κατεχόμενα, αυτό από μόνο του αποτελεί πρόκληση.
1: Βέβαια, προφανώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος αποκαλυπτικός οδηγός, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Επίσης, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Στη Μαλαισία, λέει, είχε εκπαιδευτεί.
0: Ναι.
1: Σε στρατόπεδο εκεί της Χαμάς. Τώρα, για στόχο Ισραηλινό. Λένε ότι ενδεχομένως. Τώρα, ψάχνουν και τις άλλες διασυνδέσεις, δηλαδή πέρα από τις συλλήψεις που έχουν γίνει σε Κύπρο, ψάχνουν να δουν αν έχει δημιουργήσει κάποιο δίκτυο, γιατί μόνος του δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να κάνει τέτοιο χτύπημα. Αλλά λένε για Ισραηλινό στόχο εντός ευρωπαϊκού εδάφους και δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο να ήταν και κρουαζιερόπλοιο.
0: Σε κάθε περίπτωση, μετά από 12 ώρες τα είπε όλα ο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, θέλει προσοχή. Εγώ αυτό το οποίο αναρωτήθηκα νωρίτερα, Στεφανία μου, είναι το εξής. Έρχεται οποιοδήποτε σε αυτή τη χώρα και ζητά πολιτικό άσυλο. Τον ψάχνουμε επισταμένα. Δηλαδή, τι ακριβώς γίνεται. Βέβαια, θα μου πεις από τη στιγμή που ήταν κατάσκοπος, δεν θα ερχόταν, ας πούμε, και με την ταυτότητα του κατασκόπου. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται στη χώρα μας και ζητάνε πολιτικό άσυλο? Και το λέω και όλας εξ αφορμής ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θυμάσαι πάρα πολύ καλά, έχετε κάνει του κόσμου τα ρεπορτάζ στο ενικός.gr για τους Τούρκους μαφιόζους που ερχόντουσαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα στη χώρα μας, με την ταμπέλα ότι επειδή με κυνηγά το καθεστώς του Ερντογάν, ζητώ πολιτικό άσυλο. Και τους βάζαμε μέσα και είδαμε τα χαΐρια. Εν πάση περιπτώσει, περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Αντάνα εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Και ως αντάλλαγμα για την άρση της Αρνησικυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνης στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας, ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα. Υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη. Το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης. Το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι. Ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Και αριστερά. Η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτηματικό, κύριε Σπύρο. Το δίλημα Φάμελου και αντιπολίτευση σε εισαγωγικά που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων καλεί η Ελλάς.
0: Και να έχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Γιατί αυτή το εβδομάδα... Πασόκ της δεκαετίας του 70 είναι πρότυπο για το κόμμα Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Της δεκαετίας του 70. Μάλιστα. Ενδιαφέρον πάντως. Και αυτή η εβδομάδα θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη.
1: Προσπαθώ να καταλάβω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να τα ακούσω.
0: Α, θέλεις να τα ακούσω.
1: Θέλω να τα ακούσω απλά τα στελέχη.
0: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Εξαρτάται από ποια πλευρά.
1: Και από τις δύο πλευρές. Κυρίως από την πλευρά που στήριξαν την απόφαση, την εισήγηση του Προέδρου, του Φάμελου.
0: Ναι. Καλά, αυτή είναι η περισσότερη, η πλειοψηφία.
1: Γι' αυτό θέλω να του ακούσω. Προσπαθώ να καταλάβω ότι αφού δεν φεύγουν και είναι στον κόμμα, θέλω να του ακούσω.
0: Ναι. Να δούμε τι θα πούνε. Και εγώ θέλω να τους ακούσω.
1: Τι θα γίνει, δηλαδή, δεν έχω καταλάβει τώρα. Δηλαδή.
0: Κανένας δεν έχει καταλάβει. Το απλό είναι ότι απλά όλοι αυτοί θα φύγουν και θα
1: πάνε
0: στο όχημα.
1: Έλα ρε Σπύρο τώρα.
0: Τι.
1: Έλα, είμαι εγώ Τσίπρας, έλα. Έλα στο όχημά μου.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα περίμενε. Κάποιος πρέπει να ανοίξει την πόρτα.
1: Άρα πού θα.
0: Δεν ξέρω, αυτό λένε.
1: Ομαδικά να την ανοίξει.
0: Ακόμα πάντως
1: ομαδικά από την... να την ανοίξει δεν υπάρχει περίπτωση. Τσίπρα.
0: Έχουμε αντίδραση στα αποτελέσματα της πολιτικής επιτροπής, της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
1: Είναι λίγο. Δεν είναι άλλα κόμματα. Δεν με... Αυτό ουσιαστικά λένε. Είναι άλλο κόμμα. Δεν, με μονο, εμείς μιλάμε με μεμονωμένους άνθρωποι. Μεμονωμένα άτομα δεν είναι. Απευθύνουμε πρόσκληση να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα. Πανστρατιά. Αυτό λέει το κόμμα Τσίπρα, η συμπαράταξη.
0: Η συμπαράταξη, μάλλον σε επίπεδο πληροφοριών, κύκλων, πηγών.
1: Ναι.
0: Α, Ωραία.
1: Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές, αυτό λένε, και από θέσεις αρχής. Η Ελλάς δεν παρεμβαίνει ούτε σχολιάζει τις συλλογικές διεργασίες.
0: Επαναλαμβάνω, είναι κύκλοι αυτά.
1: Πάντα.
0: Κύκλοι πηγές,
1: κύκλοι.
0: Ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε μάλιστα από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ότι τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα καθοριστούν συλλογικά και στην ώρα τους από τα όργανα που θα συγκροτηθούν του κόμματος της Ελλάς, που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα, και ότι αυτή τη στιγμή δεν είπε κανείς υποψήφιος, μόνο ισότιμα μέλη.
0: Μάλιστα. Πόσο, τι ποσοστό δίνει η δημοσκοπήση στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Α, συγγνώμη. Εξαρτάται και εκεί. Από 0,
0: α, φτάσαμε στο 0,1.
1: Έχει και λίγο ακόμα μέχρι 2, το δίνουν.
0: Μας, από 0, όμως μέχρι 2.
1: 0,9,
0: δεν θα.
1: Τέλος πάντων.
0: Το μανιφέστο λέει: η Βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Ταπεινωτική παράδοση στον Παραμ-Ιθάκη. Κάνει και ένα λογοπαίγνιο εκεί.
1: Ναι, ναι, είναι το αγαπημένο του λογοπαίγνιο.
0: Ναι. Κατάντια, η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Με το όπλο παραπόδα, τι θα κάνουν οι αντάρτες και από συνάγωγοι Παπάς Πολάκης Δούρου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, το μανιφέστο.
1: Τα νέα, οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες, άδειες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Επίσης, μήνυμα συσσαγωγικά από τη Βόρεια Εύβοια, 3+2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Αντώνης Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Και τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια, θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Είναι για το 37χρονο που συνελήφθη.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Νεκρός Κρίσος Δρακοσυλλέκτης. Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές τσάρκες του 75χρονου στα πέριξη της οδού Φιλής. Η ανοιχτή πληγή του Ρέμου. Ναι, γυρίζω στην τηλεόραση γιατί. Αποκλειστικά στην Εσπρέσο ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Επιβεβαίωση χαρισματικού Δημητρίου και Γερόντζες των Αθηνών. Απότομα ξυπνάει η γη και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή. Τα 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια είναι προειδοποίηση για όσα θα επακολουθήσουν. Και πολιτικά, κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα. Τι λένε πηγές της πολιτικά του Μαξίμου για τις πιθανές, κάτσε γιατί δεν βλέπω κιόλας, μετακινήσεις και τις προτάσεις που έχουν πέσει.
0: Θέλεις τα γυαλάκια μου?
1: Στο τραπέζι. Λοιπόν.
0: Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Όλες αυτές τις εφημερίδες μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκτός της Political, βεβαίως, που την έχετε δωρεάν στο mail σας.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πω το εξής, Σπύρο.
1: Ναι, για δείξεις. Πες.
0: Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Save από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργεια 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Για άλλη μια χρονιά, Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου, παρακαλώ, και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nn, όπως Νίκος, nbg.gr.
0: Λοιπόν, και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές
14: ταχύτητες. Λατό FM, στους 103,3.
13: Χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα.
7: Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στρατιωτικού στόχου στο δυτικό και κεντρικό Ιράν έπληξε το Ισραήλ λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από την Τεχεράνη. Περιστατικό παρενόχλησης διασυρμάτου των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τύμπου. Περισσότερα στο real.gr. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα οι επανέλληνες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά τον χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη, ανατμήματα σε Αρτιτού και Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: όλα θα τα μαρτυρήσω.
1: Όλα να τα πεις. Πάντως, ρε Στεφάνια, τι πράγμα, ρε παιδί μου. Τι, δεν μπορούμε να κάνουμε μια κουβεντούλα δηλαδή με την Αμαλία.
0: Ειλικρινά, αν αρχίσεις να μιλάς για πολιτικά, μπορεί να τελειώσεις του χρόνου, το 2027, να σταματήσεις.
1: Εγώ φταίω ή η πολιτική ζωή του τόπου που πάντα αφήνει χνάρια
0: για
1: σε διάφορα πράγματα.
0: Για σένα πάντα θα αφήνει χνάρια, βέβαια.
1: Μα, για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, για σένα λίγο παραπάνω. Λοιπόν,
1: γιατί?
0: Εδώ είμαστε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Στο μεταξύ, με το που ήρθες, έχει γίνει πανικός από τα μηνύματα. Real. Τι είναι αυτό το πράγμα? Προηγουμένως τα προλάβαινα, τώρα δεν τα προλάβαινα.
0: Real FM 97 και 8, Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Εικασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σημαίνει να στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Διονύση Ρίζο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρίζο. Καλή εβδομάδα, κύριε Ρίζο.
2: Καλημέρα στους ακροατές, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, έχω μια πορεία επειδή διαβάζω πάρα πολλά αυτές τις ημέρες. Τι εννοείς?
1: Ναι, τίποτα δεν είναι.
0: Έχω διαβάζω πάρα πολλά για τις συντάξεις. Και θέλω λίγο να μας τα βάλει σε μια τάξη ο κύριος.
1: Σας σήμερα εκδόθηκε, να ξέρεις, το 1984 του Orwell. Σε περίπτωση που θέλεις να διαβάσεις κάτι ενδιαφέρον.
0: Ναι, και σαν σήμερα νομίζω ευτύχη. Κάτι έγινε με το Ίκα, δεν θυμάμαι πώς έχει γενέθλια.
1: Έχει γενέθλια το Ίκα, ναι. Που έλεγε και ο Ζήκος, γιατί μου πληρώνουν, γιατί μου παίρνουν τα λεφτά. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
0: Ποιος είναι ο Ίκας?
1: Ποιος είναι ο Ίκας?
0: Λοιπόν, διαβάζω διάφορα για αυξήσεις στις συντάξεις και θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς ισχύει και για τις συντάξεις, κυρίας, αλλά και για τις κανονικές συντάξεις και για τις επικουρικές, για όλες.
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο νομοσχέδια σε εκκρεμότητα στη διαβούλευση. Τα περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα. Το πρώτο είναι του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει κάποιες παροχές μέσα, όπως είναι το επίδομα τέκνων και το επίδομα της 13ης σύνταξης του Νοεμβρίου. Για τους συνταξιούχους, λοιπόν, το Νοέμβριο θα καταβληθεί από 250 σε 300 ευρώ το εν λόγω επίδομα, αύξηση 50 ευρώ, και διευρύνθηκε και η βάση, καθώς τα εισοδηματικά κριτήρια πήγαν από τις 26.000 στις 35.000 ευρώ για το ζευγάρι των συνταξιούχων, με συνέπεια να είναι μεγαλύτερη η βάση καταβολής του. Επίσης, άλλαξε και το όριο ηλικίας για μία περίπτωση, δηλαδή για εκείνους που λαμβάνουν σύνταξη κυρίας, και έπεσε στα 60. Αλλά για να μπορέσει να πάρει κάποιος που έχει συμπληρώσει το 60 έτος ηλικίας του αυτό το ποσό, πρέπει να λαμβάνει μόνο τη σύνταξη κυρίας και όχι κάποια άλλη σύνταξη, δηλαδή να μην είναι δίπλος συνταξιούχος, να μην παίρνει δύο παροχές, τη μία από ίδιο δικαίωμα και την άλλη λόγω θανάτου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα φυσικά τι θα συμβεί στην περίπτωση που εργάζεται. Οπότε περιμένουμε λίγο να δούμε και τις τελικές εγκυκλίους για να ξέρουμε ακριβώς ποιοι θα δικαιούνται αυτά τα ποσά το Νοέμβριο, επαναλαμβάνω. Περαιτέρω υπάρχει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο συνταξιδοτικά δεν έχει ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Έχει μια παρέμβαση που αφορά το κομμάτι της υπαγωγής των νοσηλευτών στα βαρέα και αντιγυνά.
0: Ναι, αυτό για το οποίο το είχαμε συζητήσει.
2: Για διόρθωση. Γιατί από ό,τι έχουν αντιγράψει κάπως την διάταξη του ΙΚΑ, ενώ στο δημόσιο δεν είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή αναφέρεται σε εργαζόμενους σε κλινικές, με συνέπεια να μπορεί να μείνουν απ' έξω εργαζόμενοι σε μονάδες όπως είναι η μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως είναι τα ΤΕΠ, τα επίγοντα δηλαδή, κλπ. Και θέλει λίγο παρακολούθηση, μονάδες ψυχικής υγείας, και θέλει λίγο παρακολούθηση αυτό το θέμα, γιατί κάποια ανορθογραφία στην συγγραφή της διάταξης μπορεί να αφήσει έξω πάρα πολύ κόσμο. Επίσης υπάρχει μια αλλαγή σε σχέση
1: τώρα
2: με...
1: Τώρα δεν το λέτε υπάρχει τυχαία εσείς αυτό?
2: Ναι, είναι... επειδή αντιλαμβάνομαι ακριβώς την αρτηριοσκλήρωση που υπάρχει στο δημόσιο, δεν είναι ακριβώς όπως το ΙΚΑ, γιατί στο ΙΚΑ αναφέρεται κάτι στη διάταξη, μπαίνει ως πακέτο κάλυψης στους κωδικούς με τους οποίους πληρώνουν τις φορές και λύγει και το πράγμα. Στο δημόσιο, επειδή βγάζουν μισθοδοσίες οι εκαθαριστές των κατατόπους νοσοκομείων, κέντρων υγείας κλπ, υπάρχει πρόβλημα εκεί στο πώς δηλώνεται κάποιος. Με συνέπεια να κινδυνεύουν να μείνουν απ' έξω από τη σχετική διάταξη αρκετές χιλιάδες νοσηλευτές. Επίσης υπάρχει σχετική διάταξη που αφορά την αλλαγή του τρόπου παρακράτησης αχρεωστήτως καταβληθήσεων παροχών, η οποία διάταξη αναφέρει ότι εκεί που σου κρατάνε σήμερα το 1 τέταρτο της σύνταξης, ναι, σου κρατάνε μόνο το 10%. Με συνέπεια να σου μένουν περισσότερα χρήματα ως καθαρά. Θετική εξέλιξη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μειώνεται κατά πολύ το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει κάποιος επειδή οφείλει να επιστρέψει κάποια ποσά στον ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό που λένε και διαβάσαμε έτσι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την σύνταξη ένα μήνα που υπόσχεται ο ΕΦΚΑ από το 27, θα το δούμε.
2: Σύνταξη.
0: Σε ένα μήνα. Που θα το βγάζουν πιο γρήγορα οι συντάξεις.
2: Εντάξει, δεν. Αυτά. Είμαστε σήμερα 2026. Ναι. Από το 2012 με
0: το κλικ. Το κλικ.
2: Ένα κλικ σου δίνει τη σύνταξη. Ναι. Σήμερα. Φανταστείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις που υποβάλλεις πράγματι την αίτησή σου και έρχεται το ΕΦΚΑ και σε ένα με δύο μήνες σου βγάζει μια σύνταξη.
0: Αλλά...
2: η οποία δεν είναι σωστή.
0: Μπρα.
2: Είναι δηλαδή, δεν είναι αυτό που έχεις ζητήσει. Είναι, για παράδειγμα, έχει κάποιος συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας του και έχει 1800 ένσημα. Και λέει ο άνθρωπος, θέλω να μου δώσετε σύνταξη με 12.000 ημέρες ασφάλισης.
0: Ναι.
2: Έρχεται το ΕΦΚΑ σε δύο μήνες, όντως του βγάζει πρόωρη μειωμένη σύνταξη, γιατί είναι 62, έχει 4.500 ένσημα, έχει 100 ενσημανάτους την τελευταία πενταετία, τον πληρώνει και μετά από 4-5 μήνες ολοκληρώνει τη διαδικασία αλληλογραφίας με τα σχετικά τμήματα που πρέπει να γίνουν οι εξαγορές πλασματικών ετών και βγαίνει δεύτερη τροποποιητική.
0: Ναι, αλλά τώρα λένε ότι θα είναι και επικουρική μαζί. Αυτό δεν θα βγαίνει ταυτόχρονο σχετικά.
2: Επικουρική και σήμερα βγαίνει στο ΤΕΑΜ, δηλαδή βγαίνει στα άλλα ταμεία. Βγαίνει δηλαδή αν έχει μόνο χρόνο στο επικουρικό του ΙΚΑ, βγαίνει και το επικουρικό τουλάχιστον για αυτή την περίοδο.
1: Συνήθως τα λάθη είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, κύριε Ρίζο?
2: Τα λάθη είναι προς τα κάτω πάντα.
1: Εγώ οφείλω να ρωτήσω, ήμουν σίγουρος ότι είναι προς τα κάτω.
0: Προφανώς ήμουν σίγουρος.
1: Μετά τους 4-5 μήνες, μόλις ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία, φαντάζομαι ότι δίνουν και τα αναδρομικά. Δεν έχουμε τέτοιο ζητηματάκι.
2: Ούτε τα αναδρομικά στο 20% που δεν φορολογείται η σύνταξη 20%.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν περιγράφω άλλο. Δεν, εντάξει.
2: Άρα θα πάνε μεγαλύτερα από εσά σε σχέση με την παρακράτηση φόρου σε αυτές
1: τις περιπτώσεις. Ναι. Ωραία,
2: και
1: καλά πάμε.
2: Υπάρχουν πολλοί φορείς, έχει και ΤΕΒΕ, έχει και. Καθυστερεί, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
0: Μα γι' αυτό όμως δεν το κάνουμε τώρα όλο αυτό, για να μην καθυστερεί όταν υπάρχουν πολλοί φορείς.
2: Ναι, απλά αυτό προϋποθέτει ότι έπρεπε να είναι εκ των προτέρων ψηφιοποιημένος ο χρόνος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν ακόμα τα βιλιαρά στο σπίτι τους. Πώς θα τα βγάλεις αυτό με τους ανθρώπους να έχουν τα βιλιαρά στο σπίτι τους?
1: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Το σχόλιο σε αυτή την περίπτωση που εγώ τουλάχιστον εμπειρικά έχω αποκομίσει είναι το εξής. Έπρεπε πρώτα να κληθούν σαν ας πούμε κλάσεις αυτοί που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν μέσα στα επόμενα 15 χρόνια και να τους πει ο ΕΦΚΑ, φέρτε τα ένσημά σας. Όλο αυτό το υλικό να ψηφιοποιηθεί και κατόπιν να έχεις τη δυνατότητα με ένα κουμπί να βγάλεις τη σύνταξη αφού έχεις το ψηφιοποιημένο υλικό. Σήμερα όπου ο καθένας έχει τα ένσημά του στο σπίτι του, δεν είναι εφικτό να βγει μια σύνταξη απευθείας χωρίς να έχει ψηφιοποιηθεί πρώτα αυτό το υλικό. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι καταχωρημένα όπως και να το κάνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε σωστό πολύ, κύριε Ρίζο. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα στους κρατές.
1: Λοιπόν,
0: Ρίζος Φορμίνιστερ.
1: Ρίζος Φορμίνιστερ είναι ένα πράγμα. Τώρα με τις αλλαγές, να το σκεφτούν λίγο καλύτερα. Μπορούμε να δώσουμε και ιδέες γενικότερα. Στον άπλετο χρόνο που μας απομένει, μπορούμε να δώσουμε και ιδέες. Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα του Κώστα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Λέει: καλημέρα, Σπύρο Στεφανία. Σοκ και δέος νιώθω κάθε φορά που σας ακούω να λέτε για το μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας και νιώθω ευλογημένος που εδώ στο Ηράκλειο άντε να μποτιλιαριστούμε για κανένα δεκάλεπτο. Ερώτηση: την Παρασκευή το απόγευμα εκεί βραδάκι είχε μποτιλιάρισμα στο Ηράκλειο?
0: Πώς το γύρισες πάλι ρε, στο πολιτικό, δεν μπορεί να το κάνεις.
1: Εγώ
0: αυτό
1: ρώτησα για την Παρασκευή, επειδή ο κόσμος πηγαίνει την Παρασκευή γενικότερα στην Κρήτη για να περάσει το Σαββατοκύριακό του. Αμάν, είδες. Τελικά δεν υπάρχουν πονηρές προτάσεις, υπάρχουν πονηρά μυαλά.
0: Ναι, έτσι του ήρθε. Όχι, δεν το συνέδεσαι με τον Σαμαρά, ο Σπύρος και το Ηράκλειο και το ποτηλιάρισμα.
1: Ούτε καν. Ποιος Σαμαράς, τι είχε ο Σαμαράς την Παρασκευή?
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε

0: Με Vodafone στο Golden Hall εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκαιρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Δεν μιλάς καλά και δεν συμπεριφέρεις σωστά.
1: Ο Σαπρανίδης φώναζε.
0: Α, ναι, κατόπιν δική σου προτροπή.
1: Κάνεις λάθος.
0: Τα είδα.
1: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Βεβαίως ήταν και κατόπιν δική μου προτροπή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Οπότε να πάμε στον καλεσμένο μας. Τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Πριν όμως, αν μου επιτρέπεις, επειδή δεν θέλω να μπερδευόμαστε με το όνομα και δεν πρέπει να μπερδεύεσαι ούτε εσύ με το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα με DOS το τέλος, παρακαλώ, όπως λέει και η Στεφανία μας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, είναι Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής. Για να δούμε τι γίνεται εκεί στην Εύβοια, συνόδευσε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά χθες, και έκαναν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Να δούμε λίγο κάποια πράγματα, γιατί ξεκινούν σήμερα. Τι έχουν έτσι.
0: Να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχουν καταγράψει από τις πρώτες ζημιές.
1: Τι έχουν καταγράψει πρώτες ζημιές. Ακριβώς, και να δούμε και τις διαδικασίες που προβλέπονται από εδώ και πέρα για τους πληγέντες. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
0: Καλημέρα, κύριε Καμπούρη. Καλή εβδομάδα, παρόλο που δεν μπήκε καλά η εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Εχθές με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, επισκεφτήκαμε την περιοχή. Είναι πάγια διαδικασία μετά από μια φυσική καταστροφή να επισκεφτεί την περιοχή καταρχήν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και στη συνέχεια η υπηρεσιακή, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, να επισκέφτονται την περιοχή για να κάνουν τις καταγραφές των ζημιών. Σήμερα λοιπόν, δύο τριμελή κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ήδη βρίσκονται στο δρόμο για να ανέβουν στο Προκόπιο από την Αθήνα προκειμένου να καταγράψουν τις ζημίες στα πληγέντα κτίρια. Εχθές, μαζί με τον Υπουργό, κάναμε μια σύσκεψη στο Προκόπιο και στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τα πληγέντα κτίρια, όσα τέλος πάντων μπόρεσαμε εκείνη την ώρα να δούμε.
1: Πού βρίσκονται περισσότερες ζημιές, σε ποιες περιοχές?
2: Κοιτάξτε, είναι εκεί στις περιοχές του Προκοπίου και της Δαφνούσας, τουλάχιστον αυτά ήταν εμείς εχθές, όμως τα συνεργεία των μηχανικών θα σαρώσουν την περιοχή. Και εδώ είναι το πρώτο ζητούμενο, το πρώτο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω, είναι η συνεργασία που πρέπει να έχουμε με τον Δήμο, που είχαμε άριστη συνεργασία και την προηγούμενη φορά, δηλαδή το σεισμό του Μαΐου του 2025. Εχθές λοιπόν τονίσαμε στο Δήμο, στους αντιδημάρχους και στο Δήμαρχο, ότι για να μπορέσει τα δικά μας συνεργεία να κάνουν σωστά

0: τη δουλειά τους, θα πρέπει να έχουν ήδη καταγράψει τα σπίτια στα οποία οι κάτοικοι διαπιστώνουν ότι έχουν ζημιές. Δηλαδή η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνει ένας πληγής από το σεισμό είναι να πάει στο Δήμο και να πει ότι το δικό μου σπίτι έχει ζημιά και να ζητήσει την αυτοψία από την ΓΒΕΦ, από την Γενική Διεύθυνση, όπως σας είπα. Άρα το πρώτο βασικό ζητούμενο είναι ο Δήμος να έχει μια λίστα με τις πληγήσεις κατοικίες για να μπορούν τα δικά μας συνεργεία γρήγορα να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Αυτό είναι και το πρώτο ζητούμενο. Mm-hmm. Από την ώρα που θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της διενέργειας των αυτοψιών, έχουμε ήδη ενημερώσει το Δήμο ότι το επόμενο βασικό στοιχείο είναι να ζητήσει από τους κατοίκους να καταθέσουν μία αίτηση με το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μαζί με το αντίγραφο της αυτοψίας, του δελτίου αυτοψίας της ΔΑΕΚ, και από εκεί και πέρα να ζητήσουν αυτό που λέμε το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα της οικοσκευής.
1: Πρώτα, άρα αυτά είναι τα δύο πρώτα που δικαιούνται
0: ακριβώς.
1: Και είναι τα δικαιολογητικά μας τα ξαναλέτε.
0: Είναι το Ε1, το Ε9, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και, και ένα αντίγραφο του δελτίου αυτοψίας της ΓΕΦ για να αποδείξουν ότι όντως το σπίτι τους έχει πληγεί.
1: Και είναι τι προβλέπουν οι οικονομικές ενισχύσεις αυτές?
0: Ακριβώς, είναι πολύ απλή διαδικασία. Με το που θα τα παραλάβει ο Δήμος αυτά, θα φτιάξει μια λίστα, θα κάνει ένα πρώτο έλεγχο, θα φτιάξει μια λίστα, θα τη βεβαιώσει τη λίστα ο Δήμαρχος, θα τη στείλει στο Υπουργείο και το Υπουργείο, αν η λίστα είναι OK και όλα τα δικαιολογητικά είναι σωστά, εντός μιας εβδομάδας θα εκταμιεύσει το ποσό στο Δήμο για να μπορέσει ο Δήμος μετά να το δώσει στους πληγέντες, για να μπορέσει να διατηρήσει και ο Δήμος ακριβώς αυτό που θέλουμε, την επαφή του με τους πολίτες.
2: Υπάρχουν κόκκινα σπίτια στην περιοχή. Η πρώτη καταγραφή έχει δείξει σπίτια τα οποία θεωρούνται τελείως ακατοίκητα, κύριε Γραμματέα.
0: Κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρχουν και κόκκινα σπίτια, έτσι όπως τα είδαμε χθες με τον Υπουργό. Ήθελα να πω αυτό που έλεγα για την οικοσκευή, να συνεχίσω.
2: Αυτοί που έχουν
0: πράσινα σπίτια, χοντρικά μπορούν να πάρουν ένα πράσινα σπίτια με ζημιές, γιατί υπάρχουν πράσινα σπίτια τα οποία είναι κατοικήσιμα και δεν έχουν ζημιές. Μπορούν να πάρουν ένα ποσό 2.000 ευρώ. Εκείνοι οι οποίοι έχουν κίτρινα σπίτια ένα ποσό 4.000 ευρώ και αυτοί που έχουν κόκκινα σπίτια ένα ποσό 6.000 ευρώ. Θέλω να τονίσω ότι αυτά τα ποσά είναι η πρώτη βοήθεια που δίνει το κράτος σε έναν πληγέντα από μια φυσική καταστροφή. Είναι η πρώτη βοήθεια, ίσα-ίσα, για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να ζήσει τις επόμενες μέρες μετά την καταστροφή. Άρα λοιπόν. Δεν μένουμε εκεί. Στη συνέχεια θα βγει μια απόφαση οριοθέτησης, η οποία θα προσδιορίζει ότι αυτή είναι η πληγή σε περιοχή. Και θα αρχίσουν να κατατίθενται οι αιτήσεις για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επισκευάσουν και να ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους. Εκεί το ελληνικό δημόσιο έχει μια πλήρη γκάμα από διοικητικά εντός εισαγωγικών προϊόντα τα οποία μπορεί να προσφέρει στους πληγέντες για να μπορέσουν να επισκευάσουν και να ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους. Χοντρικά μπορώ να σας πω ότι.
2: Την γκάμα την έχει, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, κύριε Καμπούρη. Νομίζω το ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα έχουν που να μείνουν.
0: Συμφωνώ απολύτως. Η δική μας πρόθεση και η δική μας προσπάθεια, και αυτό το αποδείξαμε και στην προηγούμενη καταστροφή στο Προκόπη, πέρυσι το καλοκαίρι, είχαμε καμιά 25 σπίτια, 24 ήταν κίτρινα και ένα ήταν τα κόκκινα. Εκεί υπήρξε πλήρης πόνοια, ειδικά για την οικοσκευή, και εκταμιεύτηκαν τα ποσά άμεσα. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι για να μπορέσει κάποιος να βγει από τη δύσκολη θέση μετά από τη φυσική καταστροφή, πρέπει να υπάρχει η συνεργασία τριών παραγόντων. Πρώτον, του ίδιου του πολίτη, ο οποίος πρέπει να καταθέσει αίτηση. Δεν μπορεί να περιμένει ο πολίτης ότι κάποιος θα πάει να του βάλει τελευταία στην τσέπη για να επισκευάσει το σπίτι του. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσει την αίτηση, η οποία μαζί με μια μικρή μελέτη μηχανικού θα υποδείξει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα επισκευαστεί ή θα ανακατασκευαστεί το σπίτι. Άρα, χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη, αν ο πολίτης δεν καταθέσει την αίτηση, δεν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Και εκεί πολλές φορές είναι αυτές οι εντός εισαγωγικών καθυστερήσεις, οι οποίες αναφερθήκατε, κύριε Παπαδάκη. Είναι αυτό το οποίο ξεκινάει από τον πολίτη, περνάει μέσα από το Δήμο. Άρα, και ο Δήμος εδώ έχει βασική.
1: Υπήρχαν σπίτια, κύριε Καμπούρη, τα οποία ήταν κίτρινα πέρυσι και δεν είχε ολοκληρωθεί διαδικασία.
0: Από ό,τι ξέρω, ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε σε συνεργασία με τον πολίτη και σε συνεργασία με τον Δήμο να το υπερκεράσουμε. Μάλιστα, τι κάναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα μαζί με τον Υφυπουργό, τον Κώστα τον Κατσαφάδο. Είχαμε αναθέσει σε μια εταιρεία να μπορέσει να οργανώσει ένα call center και να τηλεφωνήσει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές πέρυσι το 25. Δηλαδή, στο τέλος του περσινού έτους, Νοέμβρη και Δεκέμβρη, υπήρξε μια διεξοδική προσπάθεια συνεννόησης και τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλους τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές του 25. Είτε ήταν ο σεισμός του Προκοπίου, είτε ήταν οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές του 25. Άρα, και η ενημέρωση είναι αυτή η οποία έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά, επειδή οι κάτοικοι γνωρίζουν, θα πάμε ακόμη καλύτερα και εκτός από την οικοσκευή θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε πραγματικά για να επισκευάσουν και να ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους.
2: Ευχόμαστε πάρα πολύ σύντομα, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Για να σας δώσω την αίσθηση των ποσών που διατίθεται, ένα σπίτι το οποίο είναι κόκκινο και μπορεί να ανακατασκευαστεί, προφανώς βάζοντας την αντίστοιχη άδεια, μπορεί να λάβει για μέχρι 150 τετραγωνικά 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή, μπορεί να λάβει μέχρι και 150.000 ευρώ για να μπορέσει κάποιος να ανακατασκευάσει το σπίτι του. Ναι. Αυτό θέλω να σας το πω για να δείτε ότι το κράτος δεν φύγεται χρημάτων εκεί που πρέπει και εκεί που δικαιούται κάποιος να τα πάρει.
2: Εδώ θα είμαστε.
0: Τα λαμβάνει και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.
2: Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε.
1: Ωραία,
2: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καμπούρη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Πρέπει να φύγεις. Εγώ θα παραμείνω για να καλωσορίσω στην εκπομπή της την Αμαλία Κάτζου.
1: Πολύ ωραία.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια σας, καλημέρα, τα λέμε αύριο.
3: Real FM. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Rock.fm.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν έπληξε το Ισραήλ λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από την Τεχεράνη στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτήν την ώρα λίγο πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Συγκεκριμένα, ο πύργος ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αρχίζουν στις 10 το πρωί με την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κλίμακια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπι. Νέα δόνηση 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 1-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα στο Παγκρίτιο. Σε φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, Μαρόκο-Νορβηγία 1-1, Κροατία-Σλοβενία 2-1, Κολομβία-Ιορδανία 2-0 και Εκουαδόρ-Γουατεμάλα 3-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το είπες λίγο πιο δυνατά από το κανονικό. Φοράς ακουστικά.
1: Είμαι λίγο τσιριχτούλα εγώ.
0: Όχι, προφανώς επειδή ήταν πολύ. Μου το χαμηλώνεις λίγο στο δύο.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε σήμερα ότι λείπει το καμάρι μας. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης είναι λίγο αρρωστούλικος. Θα περάσει όμως.
0: Περάσε κούλια, περάσε
1: περαστικά,
0: κούλια.
1: Περαστικά, Ιωσήφ μου. Περαστικά, οπότε δεν μπόρεσε να έρθει. Οπότε εδώ μαζί με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου, για να σε πάω σε ρί.
0: Προς Θεού.
1: Αλλά τι να κάνουμε. Αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε να συζητάμε.
0: Ω, καλά είσαι.
1: Καλημέρα σας λοιπόν. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα εδώ από το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Θα τα αναλύσουμε όλα εδώ με τον Σπύρο.
0: Κυρία Αμαλία Κάτζου, βεβαίως. Βεβαίως η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Ένα παρεάκι είμαστε και ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ο Νίκος Σαπρανίδης εδώ. Ηχολήπτης και η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8-200 και φυσικά τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, νομίζω ότι δεν πρόκειται να βαρεθούμε, δεν πρόκειται να πλήξουμε όλο το καλοκαίρι. Τα λέγαμε, αλλά σίγουρα δεν περιμέναμε όλο αυτό το μέγεθος.
1: Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να σεβαστούν τα κόμματα όλα, τα μπάνια του λαού. Γιατί, εντάξει, τα μπάνια του λαού είναι κάτι ιερό. Θα τους παρακαλέσω πάρα πολύ, γιατί πρέπει να κάνουμε και τα μπάνια...
0: Άρε παρακαταθήκη που έχει αφήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Δεν είναι
0: άρε το ορθόδοξο Πασόκ.
1: Δεν είναι, εδώ σκοτώνονται. Ποιοι θα πάρουν το Πασόκ? Δεν σκοτώνονται. Με έναν τρόπο θέλω να πω. Αλλά δεν είναι ιερά τα μπάνια του λαού.
0: Ασφαλώς, αλλά έχει μεριμνήσει επ' αυτού. Έχουν μεριμνήσει οι τελευταίες κυβερνήσεις αυτού του τόπου. Από εκεί που λέγαμε ένα μήνα τον Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν. 10 μέρες. 5, 7.
1: Θυμάσαι τι έχει γίνει. Πιστεύω θυμάσαι κάθε Αύγουστο τα τελευταία χρόνια τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να πω από πότε θυμάμαι. Εντάξει, είμαι και μια ηλικία. Τέλος πάντων, πάντως και πολιτική επικαιρότητα έχουμε. Και έντονη πολιτική επικαιρότητα και διεθνή επικαιρότητα έχουμε. Και θα με επιτρέψεις να ξεκινήσω από την ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και νομίζω για όλους, για όλο τον κόσμο είναι σοβαρό. Γιατί ξεκινήσαν τα χτυπήματα. Το Ισραήλ, λέει, βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά το χτύπημα του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη.
0: Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή.
1: Κάτσε να δούμε και την το λέγε που... θα δω εγώ το πετρέλαιο που βρίσκεται.
0: Την ώρα, μπράβο, την ώρα που υποτίθεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, εχεχηρίας. Ο Θεός να την κάνει εκεί
1: χειρία. Δεν είχε υπογράψει και χειρία το Ισραήλ με το Λίβανο.
0: Μωρέ, τα πάντα είχαν υπογράψει και είχαν συζητήσει. Και ο Τραμπ τη μία το λέει έτσι, την άλλη το λέει αλλιώς.
1: Εδώ μας είπαμε στο Σαββατοκύριακο θα είχε συμφωνία.
0: Ναι.
1: Πούντι.
0: Και ζήτησε, λέει, από τον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Μην επιστρέψεις τα κτυπήματα, γιατί σηκώθηκαν 10 βαλιστικοί πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ από την πλευρά της Τεχεράνης. Μην επιστρέψεις, λέει, τα κτυπήματα, διότι είμαστε, λέει, πάρα πολύ κοντά. Μία που το είπανε, μία που συμφώνησαν, μία που ξεκίνησε η αντεπίθεση από την πλευρά του Ισραήλ, μία που έχει γίνει πάλι το πραγματικά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και το κάνουμε το σταυρό μας. Για πες μας το πετρέλαιο.
1: Κάνε το σταυρό σου, γιατί το πετρέλαιο ανεβαίνει 4,5%. Όχι, 4,50% στα 97,2 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Πάει προς τα 98. Μη σου πω τώρα, μήπως το δούμε και 100 σήμερα. Κάνει κανένα ράλι με την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, την ακρίβεια κλπ. Που ήδη οι οικονομίες όλες του πλανήτη μετρούν πληγές από τον παρτεταμένο πόλεμο και αυτή την ανάφλεξη. Τώρα στη Μέση Ανατολή τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Εντάξει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν φαίνεται ότι θα τελειώσει εύκολα αυτός ο πόλεμος. Δεν ξέρω αν ο Νετανιάχου λειτουργεί αυτοβούλος. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, πραγματικά το λέω.
0: Ούτε εγώ από την πρώτη στιγμή και όλα αυτά τα οποία ακούγονταν, αυτές οι φημολογίες, ότι υπάρχει κόντρα ανάμεσα στον Τραμπ και στον Νετανιάχου, μπορεί στις ανθυπολεπτομέρειες όντως να υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ή κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου να υπήρξαν στιγμές που είχαν διαφορετική άποψη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο τελικός στόχος, η στρατηγική, όλο αυτό το κομμάτι είναι απόλυτα μα απόλυτα συνεννοημένο. Μα είναι δυνατόν τώρα ο Τραμπ να θέλει να σταματήσουν, παραδείγματος χάρη, οι εχθροπραξίες και ο Νετανιάχου να κάνει του κεφαλιού του? Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. εξακολουθώ να το πιστεύω. Χαίρομαι που σε βρίσκω συνοδοιπόρο σε αυτό.
1: Ναι, ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι και ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Όχι, εγώ δεν θέλω. Ο άλλος είναι. Βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Κάπως έτσι το έτσι λένε και στο χωριό μου. Από εκεί πέρα όμως ξαναλέω ότι όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος εκεί, οι οικονομικές συνέπειες και για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Πώς θα το κάνουμε? Όταν όλα αυξάνονται, το πετρέλαιο αυξάνεται, αυξάνονται πάντα. Δεν το ζούμε εδώ στην καθημερινότητά μας. Και εξάλλου σε όλες τις δημοσκοπήσεις, η οικονομία και η ακρίβεια είναι το πρώτο θέμα που απασχολείται τους πολίτες. Το πρώτο θέμα δεν είναι. Σε όλες τις τελευταίες και έγιναν πολλές δημοσκοπήσεις και θα έχουμε και άλλες στο τελευταίο διάστημα. Άρα, τι να λέμε τώρα.
0: Δημοσκοπήσεις, ε. Ναι, κωδική τώρα. Ονομασία δημοσκοπήσεις.
1: Άρα λοιπόν έχουμε την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κρατήστε το αυτό. Θα σας μεταφέρουμε εδώ με τον Σπύρο όλες τις τελευταίες εξελίξεις αν υπάρχουν. Έτσι, και όταν υπάρξουν. Πάντως το κλίμα ξαναπαίνει το φωτιά, το σκηνικό και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Είχαμε ένα μήνυμα. Εγώ δικό μου λάθος, Νίκο, sorry. Είχαμε ένα μηνυματάκι από το Ηράκλειο. Πολλά τα μηνύματα και εδώ τώρα γίνεται ένας πανικός και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ένα από τα μηνύματα προερχόταν από το Ηράκλειο Κρήτης και έλεγε: σας ακούω, λέει, κάθε πρωί που λέτε για το μποτιλιάρισμα στην Αθήνα.
1: Να,
0: και
1: καλά.
0: Κάνω το σταυρό μου που είμαι στο Ηράκλειο. Εδώ ένα μποτιλιάρισμα, άντε το πολύ 10 λεπτά.
1: Ναι, ο κόμβος πού είναι?
0: Ποιος κόμβος?
1: Δεν θα γινόταν μια ειδική ομάδα τη αστυνομία που θα λεγόταν ο Καλαμαράκη? Το γεφέρει εδώ κόμβος και θα τι ώρε αιχμή.
0: Ναι.
1: Θα έβγαινε στους δρόμους, ναι, στα δύσκολα σημεία για να.
0: Για να κάνει τι?
1: Να διευκολύνει.
0: Να τα πάει πού το αυτοκίνητο?
1: Δεν ξέρω να τα πάει πού. Τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Όχι, λέω. Τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Τώρα, ναι, βεβαίως μπορεί να είναι σε περιοχές που δεν περνάω εγώ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι κάθε απόγευμα φεύγω από Συγκρού και ανεβαίνω προς τα βόρεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή περνάω και ή θα πάω το ποτάμι την Κηφισίας. Οπότε δεν είναι και εύκολη διαδρομή. Κάντε τον κόμβο.
0: Να σου πω κάτι. Βλέπω το χάρτη.
1: Ναι.
0: Σε λίγο νομίζω ότι ο Βολάνης πρέπει να έρθει γιατί.
1: 9 παρά 20.
0: Το βλέπω το πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει μποτιλιάρισμα μέχρι και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο, προς το αεροδρόμιο. Ένα μποτιλιάρισμα απίστευτο το οποίο ξεκινά από τη Ζωφριά και φτάνει μέχρι το ύψος, εδώ λίγο πιο κάτω, στον κόμβο της, λίγο πριν τον κόμβο του Αμαρουσίου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Στο Μόλ, στην Ερατζιώτισσα.
1: Να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνιες, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο μάθημα για τα γενικά λύκεια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: καλή επιτυχία και στην κόρη του Ιωσήφ, την Αγγελικούλα.
0: Α, δίνει και.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: τη Φράνση. Ακριβώς, τα παιδιά. Θα τα πούμε όλα.
0: Παιδιά, κουράγιο. Εγώ το πέρασα πέρυσι.
1: Ναι, εγώ πριν κάποια χρόνια. Θανάση μου. Θα τα πούμε όλα. Και για τον κύριο Σαμαρά θα πούμε. Και για το ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε. Και για την Ελλάδα θα πούμε. Και για τη Νέα Δημοκρατία, τον ασχηματισμό θα πούμε. Κάνε υπομονή. Υπάρχει μια σκαλέτα, όπως λέει ο Καλαμαράκης, από την εκπομπή. Ναι. Δεν πάμε έτσι. Καλημέρα, για την πρώτη καλημέρα τη στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζερντορφ και του λέμε πάντα καλημέρα. Παύλο μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Από καιρό πώς πάμε? Καλά πάμε από καιρό. Θερμοκρασίες χθες πολύ ζέστη.
0: Είχε πάρα πολύ ζέστη. Η χθεσινή ημέρα ήταν από τις πιο ζεστές.
1: Και σήμερα, λέει, 34 βαθμούς.
0: Και σήμερα θα έχει.
1: Θα έχει κάποιες μπόρες όμως τα υπηρετικά. Θα έχει μια στάθεια. Επιστρέφει, λέει, η αστάθεια, λένε οι μετεωρολόγοι. Βέβαια, στα υπηρετικά, τις απογευματινές ώρες. Θα δούμε πόσο και πού θα χτυπήσει αυτή η αστάθεια. Πάντως, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και μελτέμια επίσης. Και μάλιστα, άκουγα τους μετεωρολόγους να λένε ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Ο Παναγία μου.
0: Όχι, όχι, μακριά. Γιατί ήδη. Είχαμε και κανένα δύο περιστατικά τα οποία τα αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός και να το πούμε αυτό με ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά μακριά από εμάς οι φωτιές. Λοιπόν, κοίτα τώρα, από 20 λέει ως αυτό το 31, πολύ μου κάθεται, ρε παιδί μου.
1: Το 31?
0: 31 ή 31 βαθμούς Κελσίου. Άντε, ας το πάρει το παλιάμπελο. Από 20 στους 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία, για να είμαστε σίγουροι.
1: Θερμοκρασίες υψηλές όμως και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Εκεί έχουμε πιάσει κάτω.
1: Τι γίνεται, θα έχουμε ένα σχηματισμό. Για να πούμε τώρα τα κυβερνητικά μαζί με και βάλουμε και λίγο Σαμαρά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα παίζει πάρα πολύ πάλι. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επαναφέρει το σενάριο. Όχι, οι φήμες λέω, έτσι, όχι ο ίδιος πρωθυπουργός, για εκλογές στο φθινόπωρο. Το έκανε αυτό για να εμφανιστούν τα κόμματα του κ. Σαμαρά και τη κυρία Καριστιανού πιο νωρίς.
0: Του κυρίου Τσίπρα.
1: Σαμαρά, είπα. Του κυρίου Τσίπρα, συγγνώμη.
0: Πολύ σαρδάμε το Σαμαρά, μάλιστα.
1: Και τώρα λένε ότι το ξανακάνει γιατί σου λέει όλοι οι χορευτές στην πίστα. Αφού θέλετε να κατέβετε, κατεβείτε.
0: Σε κάθε περίπτωση. Θα σου πω. Εάν ισχύει, αν ισχύσει μάλλον, εάν στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη έχει κλειδώσει να πάει νωρίτερα σε εκλογές, που εγώ προσωπικά προς το παρόν τουλάχιστον δεν το συμμερίζομαι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ μιλές ποτέ στην πολιτική, για ποιο λόγο να κάνει ευρύτερες κυβερνητικές αλλαγές, ευρύτερες αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο? Πολύ απλά θα έκανε δύο αντικαταστάσεις. Μία αντικατάσταση στη θέση του κυρίου Κυρανάκη και μία αντικατάσταση στη θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Και άντε, δεν ξέρουμε ακόμα εάν έχει αποφασίσει να βάλει στη θέση του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Όχι, και στο Μαξίμου, γιατί ακόμα λείπει ο κύριος Μιλωνάκης λόγω της περιπέτειας της υγείας του, και να το ευχηθούμε περαστικά γρήγορα και να επιστρέψει.
0: Και πάει καλά.
1: Και πάει καλά. Και μπράβο. Λοιπόν, άρα θέλω να πω και εκεί υπάρχει ένα κενό. Δεν θα πρέπει να καλυφθεί με έναν τρόπο μέχρι να επιστρέψει ο κύριος Μιλωνάκης?
0: Πριν φτάσουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Εάν έκανε απλές αντικαταστάσεις, θα λέγαμε ότι όπα, εδώ τώρα κάτι δεν πάει καλά, λίγο πρέπει να είμαστε πιο, να πονηρευτούμε μήπως τελικά μετά τη ΔΕΘ προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Εδώ τώρα ακούγονται άλλου είδους πράγματα. Ακούγεται παραδείγματος χάρη ότι θα φύγει από τη θέση του ο κύριος Μαρινάκης για να αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη.
1: Γιατί όμως, γιατί σου λέει ο κύριος Μαρινάκης θα κατέβει στο εκλογικό στίβο.
0: Μπράβο, δώσε και το
1: παρασκήνιο. Γι' αυτό το λέω, στη Β' Αθήνας. Βαριά ονόματα στη Β' Αθήνας. Είναι ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Κεραμέως, και μπορεί να ξεχνάω και άλλους. Λέω, μιλάω για τα βαριά ονόματα. Οπότε σου λέει δεν μπορεί να είσαι από αυτή τη θέση. Δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός, σε εισαγωγικά το βάζω.
0: Σωστό.
1: Άρα υπήρχαν και κάποιες ίσως και γκρίνιες κτλ. Άρα. Γιατί είναι επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι. Για μένα, και επειδή τον έχω παρακολουθήσει, ίσως ο πιο πετυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος θητείας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Εντάξει, και στον briefing
0: και σε όλα. Για αυτό το λόγο νομίζω είναι και ο μακροβιότερος.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τον πάει σε ένα κομβικό υπουργείο, και είναι κομβικό γιατί αν πάει στη θέση του Κυρανάκη θα έχει επόμου τον σιδηρόδρομο. Mm-hmm. Και δεν είναι κάτι απλό σιδηρόδρομος, έτσι. Δεν έχει ξεχαστεί η τραγωδία των Τεμπών. Άρα θα δώσει και εκεί τα διαπιστευτήριά του. Λέω λοιπόν ότι δημιουργείται ένα ντόμινο αναγκαστικά αλλαγών εάν τελικά προχωρήσει η αντικατάσταση του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Έχω δίκιο?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και τώρα ακούγεται η κυρία Σδούκου για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Κότσιρας, εξαιρετικός, νέος, γενιά Κυρανάκη. Εκεί, γενιά αυτή δεν είναι. Ήταν και στο Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα στο Υφυπουργός Οικονομικών, και πραγματικά έχει δώσει πολύ θετική εντύπωση ο κύριος Κότσιρας. Χαμηλών τόνων, με έναν άλλον πολιτικό λόγο. Η κυρία Σδούκου και αυτή αποτιμάται θετικά όλες τις τελευταίες τοποθετήσεις και για πολύ κρίσιμα θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν την κυβέρνηση. Αυτούς τους δύο άκουσα εγώ, και άκουσα και τον κύριο Ρουσόπουλο, που δεν νομίζω. Ο κύριος Ρουσόπουλος ετοιμάζει την προεδρία της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι, την ευρωπαϊκή προεδρία.
0: Λοιπόν, πριν από δύο, ίσως τρία χρόνια, υπάρχουν πληροφορίες ότι του είχε προταθεί η ίδια θέση από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Α, μάλιστα.
0: Και ο κύριος Ρουσόπουλος, πολύ ευγενικά λένε οι ίδιες πληροφορίες, ίσως και παραπάνω, πριν πάντως τον κύριο Μαρινάκη, είχε αρνηθεί ευγενικά με την αιτιολογία, αν θες, με το επιχείρημα ότι έκανε τόσα χρόνια να βγάλει από πάνω του το ρόλο του ανταυτού.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε να ξαναμπλέξει με παρόμοια. Βεβαίως έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχει κάνει και δύο θητείες πολύ πετυχημένες ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
1: Και το συνέδριο που ήταν. Ακριβώς. Όλο το συνέδριο που ήταν άκρως επιτυχημένο.
0: Και δεν άνοιξε μύτη.
1: Πολύ σωστά.
0: Τώρα θα το δούμε. Πάντως, κάθε φορά που υπάρχουν φημολογίες για μήνυ ανασχηματισμό, για ανασχηματισμό, για αντικατάσταση, οτιδήποτε, το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου παίζει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιζε μόνο κατά τη διάρκεια που ήταν πρόεδρος στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
1: Πάντα στην Πέμπτη θα γίνουν οι όποιες αλλαγές, ναι. Γιατί ήταν επιστρέφει σήμερα από τις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός.
0: Σωστό.
1: Άρα εκεί και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εκείνος θα αποφασίσει τις αλλαγές και τελικά. Το εύρος των αλλαγών, θα πω εγώ, γιατί αν αλλάξει το κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι σημαντική αλλαγή, έτσι.
0: Είναι σημαντική αλλαγή και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και με τις καραμπόλες που πρόκειται.
1: Μπράβο.
0: Διότι τώρα για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται και πάρα πολλά ονόματα. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία. Άκουσα κάποια στιγμή και το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου.
1: Εγώ τον άκουσα.
0: Ότι μπορεί ο κύριος Θεοδωρικάκος
1: να πάει στο Μαξίμου.
0: Να πάει στο Μαξίμου και να έχει ένα διπλό τέτοιο ρόλο.
1: Α,
0: για να συντονίζεται. Να τα δούμε. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι φημολογίες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σενάρια, διότι ασφαλώς Κανείς δεν είχε την ευκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο να μιλήσει έστω τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό που βρισκόταν στις ΗΠΑ, ένα το κρατούμενο. Και κατά δεύτερον, ακόμα και κάποιοι στενοί του συνεργάτες να γνωρίζουν κάποια πράγματα δεν θα λένε.
1: Ακριβώς και δεν λογικό είναι. Άρα, εν αναμονή λοιπόν των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα την Πέμπτη.
0: Τετάρτη απόγευμα θα έχουμε την εκλογή του νέου γραμματέα.
1: Ακριβώς θα είναι ο κύριος Κυρανάκης, ένα πρόσωπο που το επέλεξε προσωπικά ο Πρωθυπουργός από τη νέα γενιά και αποτέλεσε έκπληξη. Έκπληξη.
0: Και αυτό μας το κρατήσανε μυστικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε διαρρεύσει καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Έτσι, και αυτό μυστικό. Άρα στο κομμάτι το κυβερνητικό θα έχουμε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το εύρος των αλλαγών το γνωρίζει μόνο ο Πρωθυπουργός, θα το ξαναπώ. Πάντως φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει το κόμμα για εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη, δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Όμως βλέπεις μία κινητοποίηση, μία εγρήγορση, έναν σχεδιασμό που παραπέμπει σε κάλπες.
0: Ούτως ή άλλως, ασφαλώς. Η θέση πρώτα απ' όλα, η επιλογή του Κυρανάκη δείχνει ακριβώς αυτό. Για ποιο λόγο? Μιλάμε για έναν πολιτικό, για έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Έχει και έναν πιο μεστό δεξιό.
1: Είναι πιο δεξιό.
0: Πώς το λένε, λόγο ο κύριος Κυρανάκης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θέλει να προσελκύσει, θέλει να προσελκύσει και αυτούς που καλοβλέπουν την πλευρά Σαμάρα.
1: Ναι.
0: Να τους μαζέψει στο Μαντρί. Αυτός είναι ο στόχος. Κατά δεύτερον, έχει και την ταμπέλα του ανθρώπου των δύσκολων αποστολών ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ακριβώς. Δεν έλαβε το δύσκολο ρόλο του σιδηρόδρομου μετά την τραγωδία του Ντεπών. Δεν είναι κάτι εύκολο, ήταν μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ τι έγινε, θα πούμε για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα πώς απαντά, θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ. Θα πούμε, αν υπάρχει η ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως και υπό το βάρος των δημοσκοπήσεων. Θα πούμε για την παρενόχληση από το αεροσκάφος που ήταν μέσα ο κ. Δένδιας, όπου έτσι πήγαινε στην Κύπρο. Και όχι μόνο, επιτέλους οι Ευρωπαίοι να δεν θα απαντήσουν τώρα. Για την παρενόχληση Τούρκοι και Γάλλους και Ολλανδούς.
0: Ξεκίνησαν απευθείας τις διαρροές από τις Βρυξέλλες ότι θα υπάρξει, λέει, σήμερα το πρωί.
1: Σόπα, τώρα ξεκίνησαν οι Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι, bonjour.
1: Τώρα, bonjour, ναι, ναι, Ursula von der Leyen. Bonjour, bonjour. Τώρα δεν θα υπάρξει αντίδραση. Και τι αντίδραση θα υπάρξει? Γιατί αυτό έγινε, γιατί γινόταν. Υπήρχε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι και θα υπέγραφε και συμφωνία για γαλλικές δυνάμεις στην Κύπρο.
0: Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έγινε. Μπορεί να ακούμε, δεν είναι μόνο η παρενόχληση που έγινε μέσω ασυρμάτου από τα κατεχόμενα,
1: βέβαια,
0: από το ψευδοκράτος.
1: Ακριβώς.
0: Από το ψευτοαεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, σηκώθηκαν και F-16.
1: Δύο τουρκικά λέει μαχητικά. Παρακολουθήσαν τα κρατικά αεροσκάφη που μετέβαιναν τους υπουργούς χωρίς να προσεγγίσουν.
0: Ναι, από το ψευδοκράτος σηκώθηκαν, απογειώθηκαν, που αυτό. Ουσιαστικά καταλύουν κάθε συμφωνία που υπάρχει όσον αφορά στο status quo της περιοχής.
1: Βέβαια. Και επειδή λέμε για το. Α, ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που συμπαθούν οι Τούρκοι. Καλά, δεν είναι σκασίλα του κύριου Δένδια, δεν έχει και κανένα πρόβλημα γιατί τα λέει. Καλά κάνει και τα λέει. Αλλά εδώ πέρα παρενόχλησαν και Γάλλους και Ολλανδούς. Και λέει σήμερα θα έχουμε διαβήματα και αντίδραση και τοποθέτηση επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε προς το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λίγο σε περιβάλλον διαφημιστικό. Να πούμε εδώ ότι το Day Fiber, το Ιντερνετ Οπτικών Ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber.
0: Αμαλία. Έχω μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, η οποία αυτή πρωτοβουλία έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η ώρα δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση είναι αυτός ο οποίος σας έχουμε περιγράψει. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
2: FM.
3: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
4: Ο τουρισμός αποτελεί κορυφαίο οικονομικό πυλώνα της Ελλάδας, καθώς συνεισφέρει άμεσα και έμεσα πάνω από το 20% του εγχώριου ΑΕΠ και στηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ειδικά στην περιφέρεια. Το 2025 αναδείχθηκε σε έτος ορόσημο για τον κλάδο, συγκεντρώνοντας το ιστορικό ρεκόρ των 23,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ταξιδιωτικές εισπράξεις.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
9: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile
11: App. FM. Στους 103,3.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
12: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
11: Λατό FM στους 103,3.
15: Από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 25 στα Χανιά.
17: Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την

0: Αυτό το τραγούδι, το τσαχπίνο μπιρμπιλο γαργαλιάρικο, πρέπει να σου πω, μου αρέσει υπερβολικά. Ξέρεις για ποιο λόγο?
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω. Μου θυμίζει τις τιμές όταν πηγαίνεις σε μια υπεραγορά, όταν πηγαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Θυμίζει αυτό?
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι, γιατί με κατάθλιψη βγαίνουν οι περισσότεροι όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή κάπου να ψωνίσουμε ή στο ακροπόλιο.
0: Εγώ, επειδή έχω ανέβει αυτή την πλαγιά και έχω πάει από την άλλη πλευρά του βουνού, βγαίνω σε μια κατάσταση όχι γιούχου, κατάλαβες, του τρελού.
1: Α, του τρελού.
0: Του τρελού ένα πράγμα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Real FM. Ακούτε τον Σπύρο Παπαδάκη και όχι τον Ιωσήφ Καλαμαρά, γιατί ο Ιωσήφ είναι λίγο το αγόρι μας, λίγο άρρωστο.
0: Περαστικό.
1: Άρρωστο, αλλά θα είναι, πιστεύω, αύριο καλύτερα για να είναι εδώ. Το ευχόμαστε περαστικά. Γι' αυτό δεν τον ακούτε και ακούτε εδώ τον. Τι να κάνουμε, τον αγκαρέψαμε τον Σπύρο να είναι μαζί μου εδώ για 2 ώρες.
0: Ίσα-ίσα είναι ευχαρίστηση.
1: Να
0: είμαι δίπλα στην οικοδέσποινα, την Αμαλία Κάτζου.
1: Λοιπόν, είπαμε και για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, είπαμε και για τα σενάρια κυβερνητικών αλλαγών, αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, την Πέμπτη, είπαμε και ονόματα, τα είπε ο Σπύρος όλο το ρεπορτάζ, είπαμε και την παρενόχληση από τουρκικά, εκτός του ασυρμάτου, από τουρκικά F-16 στο αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, αλλά και Ολλανδούς και Γάλλους, είχαμε και εκεί παρενόχλησεις, άρα περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάβημα, λέει. Να το δούμε επιτέλους. Περιμένω να το δω.
0: Να ξυπνήσει εκεί.
1: Εσύ πιστεύεις να ξυπνήσει?
0: Καλά, και να
1: θα
0: ξυπνήσει.
1: Θα τραβήξει λίγο το αυτί του,
0: και
1: Ερντογάν.
0: Να ξυπνήσει. Έλα, για λίγο, μετά θα ξαναπέσει για ύπνο.
1: Α, μπράβο. Θα πέσει πάλι σε χειμερινή ανάρκη.
0: Και τράβηγμα, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Παραδείγματος χάρη, να βγει μια ανακοίνωση εφόλησης ύλης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την πλευρά της κυρίας Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, bonjour, ή της κυρίας Κάγια Κάλλας. Αυτές οι δύο εξακολουθούν να μην μιλούνται μεταξύ τους. Υπάρχει μια ψυχρασία.
1: Ναι, και εγώ το γράφουν κιόλας. Υπάρχουν στα διεθνή μέσα ενημέρωση ότι δεν είναι και στην καλύτερη τους φάση οι σχέσεις. Αλλά παρόλα αυτά ήταν προκλητική προκλητική ενέργεια από την πλευρά των Τούρκων.
0: Γενικότερα ξέρετε
1: το ψευδοκράτος ουσιαστικά,
0: καλά. Και το ψευδοκράτος τώρα δεν κινείται μόνο του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν του ήρθε τώρα του να πει σηκώστε τα F-16. Ναι. Προφανώς πήρε εντολή από Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς να το γνωρίζει ο Σουλτάνος.
1: Ακριβώς. Πάντως σήμερα Γαλλία και Κύπρος θα συνυπογράψουν συμφωνία για τη γαλλική ανάπτυξη στο νησί.
0: Ναι.
1: Όπως είχε μεταδώσει, λέει, είχαν μεταδώσει και τα τοπικά μέσα εκεί πριν κάποιους μήνες. Και θα προβλέπει συμφωνία την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος αυστηρά για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Αυτό το είχε δηλώσει ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κύπριος πρόεδρος.
0: Είχαμε πριν από 2 εβδομάδες περίπου φιλοξενήσει εδώ στο Real FM τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και μας είχε πει για τις εξελίξεις που έρχονται, που μοναδικό σκοπό έχουν να εδραιώσουν την ασφάλεια στη Μεγαλόνησο. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Χρειάζεται γενικότερα προσοχή. Ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Έχει το χαβά του. Δεν ξέρω, νομίζω ότι προσπαθεί να δημιουργήσει να δημιουργήσει μια κατάσταση προκειμένου να φτάσουμε πάρα πολύ κοντά στο λεγόμενο ατύχημα.
1: Θα το δεχτώ. Από την άλλη πλευρά φαίνεται να υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στην Τουρκία για το ότι διαστόματος του κύριου Ρούμπιο τους πέταξαν εκτός και πάλι από τα F-35, από το πρόγραμμα. Και αυτό, σύμφωνα, θυμάστε λίγο ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα.
0: Ο Μπάρακ
1: είχε ανοίξει διάπλατα την πόρτα και έρχεται ο Ρούμπιο.
0: Καλά, ο Μπάρακ χαρίζει.
1: Χαρίζει, ναι. Χαρίζει. Πάρτε αυτό, πάρτε εκείνο, όλα καλά.

0: αλλά δεν είχε, δεν είχε προβλέψει ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ουσιαστικά θα έβαζε ακόμη μια φορά ένα μπλοκ.
1: Εντάξει, είναι και όλα αυτά τα ενεργειακά που πρωταγωνιστεί η Ελλάδα με τον κάθε το διάδρομο και όχι μόνο και συμφωνίες και όλα αυτά που έχουν ενοχλήσει την τουρκική πλευρά. Με τον Ερντογάν να φέρει αυτό το νομοσχέδιο που το πάει πιο πίσω για την Γαλάζια Πατρίδα, μάλλον τον Οκτώβριο. Αλλά η ρητορική πια είναι ξεκάθαρα επιθετική, θα πω εγώ, και όχι μόνο προκλητική. Και είδαμε και αυτό που συνέβη στην Κύπρο.
0: Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός με τα, από τα μηνύματα. Πραγματικά, δηλαδή, ο Μιχάλης λέει: Αμαλία, τα μπάνια των δημοσιογράφων, τα μπάνια. Ο υπόλοιπος λαός δεν σκίζει, λέει, τα μαγιό του για την πολιτική.
1: Μόνο για τα μπάνια των δημοσιογράφων.
0: Όχι, όχι,
1: μίλησε, για τα μπάνια του λαού. Δεν είπα των δημοσιογράφων, είπα του λαού.
0: Γιατί πρέπει να σου πω, Μιχάλη, το εξής, και νομίζω ότι μάλλον αυτό το οποίο θα πω θα το συμμεριστεί και η Αμαλία. Από το 2004 καταφέραμε και πήγαμε έτσι το καλοκαίρι, έστω 15 μέρες διακοπές. Το 2010.
1: Α, γιατί σύμφωνα με έρευνα.
0: Για τους δημοσιογράφους μιλάμε τώρα.
1: Ναι, πέρα από τους δημοσιογράφους, με την έρευνα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα τη λέγαμε με την Ιωσήφ. Ένας στους δύο δεν σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος.
0: Έτσι.
1: Δεν σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος. Δεν το λέω εγώ, η έρευνα. Νομίζω ήταν του ΕΛΚΑ. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι κάτι απλό. Άρα δεν είναι εύκολο το σκηνικό. Να... Και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο Ιωσήφ εδώ έδωσε και τιμές. Ήταν από την Καθημερινή, νομίζω ήταν νέα, δεν θυμάμαι την εφημερίδα, που έλεγε πόσο στοιχίζει μια εβδομάδα διακοπών στην υπηρετική Ελλάδα σε νησιά. Τώρα, 2.500 και 3 χιλιάρικα για μια εβδομάδα δεν περισσεύουν για να πάει κάποιο διακοπές. Λέω εγώ.
0: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μια κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, με σκοπό να οδηγήσει όλους τους Αθηναίους, τους πρωτευουσιάνους, τους συμπρωτευουσιάνους και πάει λέγοντας, στα χωριά τους, πίσω στα χωριά τους.
1: Μια χαρά είναι τα χωριά.
0: Ναι, δηλαδή σου λέει, δεν κατάλαβα τα προηγούμενα χρόνια μου πηγαίνατε, Μαλδίβες από εδώ.
1: Ποιος πήγαινε.
0: Δεν ξέρω ποιοι πήγαιναν, αλλά θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Ή εν πάση περιπτώσει κλείνατε στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνης από εδώ. Όχι. Πλέον θα πηγαίνετε στα χωριά σας.
1: Επιστροφή στις ρίζες.
0: Επιστροφή στις ρίζες.
1: Έτσι είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Θα περπατάς στο δρόμο, εκεί στο χωριό, που έχεις και πάρα πολλά χρόνια να κατέβεις. Και εκεί που καθακάθονται οι γιαγιάδες στην πεζούλα, θα ρωτάνε τι νιώσει εσύ.
1: Α, πολύ καλό. Λοιπόν, επειδή έκανε βολή στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος, βέβαια είναι η ώρα του, για να μας πει τα τις κινήσεις. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, αγόρι μου.
0: Είναι καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
2: Τα καθιερωμένα, τα καθιερωμένα.
0: Δεν το βλέπω καλά το πράγμα. Για πες.
2: Με μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων ξεκίνησε η εβδομάδα στον Κηφισό. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο ανατμήματα τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου και, και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος.
1: Φτάνει. Μας πέθανες πρωί-πρωί δευτεριάτικα.
2: Έχουμε πολλά εκεί στην παραλιακή και
0: ατσική. Και ακόμα δεν μας έχει πει τίποτα για το Φάλιρο. Εκεί στο Ειρήνης και Φιλίας έχει μαζευτεί κόσμος γιατί είναι sold out ο σημερινός αγώνας.
2: Σωστό. Με πρόλαβε.
1: Κλείνει και ο Καλαμαράκης.
2: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, από Φάλιρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Φτάνει σου λέω. Έχει καλά.
2: Ναι. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Βγάλτε τον κόμβο! Βγάλτε τον κόμβο, βρε παιδιά! Μη μου τα καβγάλτε, κύριε Ξεχοίδη μου. Σας παρακαλώ πολύ. Κάντε το για μένα.
0: Εσύ περιμένεις να σε σώσει ο κόμβος.
1: Ο κόμβος περιμένει.
0: Ρε αδερφέ, δεν άφησες τίποτα. Κανένα στενάκι, ούτε στενό στο Παγκράτη δεν άφησες. Καλά στο... εγώ περιοχή τώρα.
2: Το Παγκράτη είναι κατάμεστο.
0: Το κατάμεστο.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνη. Ευχαριστούμε Παναγιώτη μου.
0: Μας έκανες
1: την καρδιά
0: περιβόλη.
2: Παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Οπότε ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχή της αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφήσης που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Η Next is Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Ατενάουμ Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.

0: 26, παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τους θυμάσαι αυτούς?
1: Ναι, νομίζω ήταν.
0: Επειδή είσαι μικρή, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να τους έχεις προλάβει.
1: Ναι.
0: Είναι η UB40. Ναι, ναι, τραγουδάνε ρέγγε. Βρετανοί δεν είναι τούτοι εδώ. Βρετανοί νομίζω. Ναι, Βρετανοί, UB40.
1: Αν τα ξέρει καλά ο Καλαμαράκης.
0: Ναι, εννοεί. Καλά,
1: είναι.
0: Εντάξει. Δεν το συζητάμε. Εμείς εμπειρικά που τα ακούγαμε στο γυμνάσιο, ηλίκιο, στο πανεπιστήμιο. Κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, στο διάβα τη ζωή μα.
1: Ακριβώς, έχουμε ξεχάσει κάποιες εποχές. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Λοιπόν, μαζί με τον Σπύρο Παπαδάκη για την Αρρωστούλη, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Τι γίνεται? Η Αμαλία Κάτζο, η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο για αυτόν τον 37χρονο Παλαιστίνιο.
0: Ναι. Από την Χαμάς, λοιπόν, από τη Γάζα μάλλον μας ήρθε.
1: Ναι, το μπουμπούκι αυτό.
0: Αυτό το μπουμπούκι.
1: Ναι.
0: Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.
1: Ναι. Στην Κρήτη συνελήφθη.
0: Στην Κρήτη, ακριβώς. Αυτός έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας.
1: Είχε πάει λύση στρατόπεδο στη Μαλαισία.
0: Στη Μαλαισία.
1: Και είχε γίνει εξπερ.
0: Ναι. What is your occupation? Bomber.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μετά από 12 ώρες, λέει, ανάκρισης, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση. Παραδέχθηκε και το ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία. Δεν γνώριζε ποιος θα είναι ο τελικός του στόχος.
1: Ναι.
0: Παρόλα τα αυτά, στις έρευνες που έκανε η ΕΕΠ, γενικότερα οι ελληνικές αρχές, σε Κρήτη και Πατήσια, στις δύο οικίες που διατηρούσε, βρήκανε διάφορα υλικά για κατασκευή βόμβας. Και μάλιστα είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών ύλων. Θέλω να ξέρω, ρε παιδάκι μου, να σου πω κάτι.
1: Μέσω διαδικτύου.
0: Μέσω διαδικτύου, δηλαδή παραγγελείς τα πάντα.
1: Το dark web. Τα πάντα όλα.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Και συγκεκριμένα
0: τώρα για να καταλάβω, μισό λεπτό. Λες, ας πούμε, θέλω 2 κιλά TNT.
1: Ναι.
0: 3 μέτρα φυτίλι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και εγώ δεν ξέρω.
0: 27 γκαζάκια.
1: Πάντως λέει.
0: Και έρχεται το courier, σου χτυπάει το κουδούνι και σου τα δίνει.
1: Ναι, και σου λέει πάρα. Παιδί μου και φτιάξω τι θες. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος έχει εκπαιδευτεί για να κατασκευάσει συνθετικά εκρηκτικά με χημικούς διαλύτες, αντικείμενα δηλαδή που μπορεί να βρει κάποιος στο κοινό εμπόριο.
0: Μάλιστα.

0: Λέει στο διαμέρισμά του στα Πατήσια βρέθηκαν και εργαλεία που θα χρησιμοποιούσε για να κατασκευάσει τα εκρηκτικά. Ήταν δηλαδή. Τα είχε όλα. Ήταν. Πώς να σου πω, δεν το έκανε όλα στο. Με πρόγραμμα. Με πρόγραμμα. Όμως ναι. Από τα κινητά τηλέφωνα και τα λοιπά, τα οποία τα έχει η ΕΕΠ και αντιτρομοκρατική, φαίνεται ότι θα δώσουν και άλλα στοιχεία μέσα. Θα βρεθούν και άλλα στοιχεία
1: καλά,
0: μέσα από τα κινητά.
1: Πραγμάτων,
0: έτσι θα κάνουν φίλο και φτερό. Τώρα δεν μπορώ να.
1: Εγώ τώρα να γκρινιάξω λίγο, ρε Αμαλία.
0: Γκρινιάξω και πολύ.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Αυτός και κάποιος...
1: ήταν, ναι, αυτός βρισκόταν στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο.
0: Α, και πόσοι άλλοι θα βρίσκονται, δεν ξέρω.
1: Ναι, όταν έρχεται κάποιος, ναι, ωραία, ανθρώπινες ψυχές, συμφωνούμε απόλυτα, έρχονται από μία. Πολύ από περίεργες περιοχές αυτού του πλανήτη, αυτού του κόσμου, ταλαιπωρημένοι. Έρχονται, ζητούν πολιτικό άσυλο. Τους ελέγχουμε λίγο παραπάνω.
0: Εγώ δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν τους ελέγχουμε. Λέει πάντως ότι τον παρακολουθούσαν τους τελευταίους πολλούς μήνες.
1: Εντάξει, αυτό να το ακούσω. Ναι, το ακούω.
0: Αλλά θα συμφωνήσω και μαζί σου. Τους περνάμε από κάποιο έλεγχο. Δηλαδή... ή μπαίνει εδώ πέρα όποιος γουστάρει, μπαίνει μέσα στη χώρα και κάνει ό,τι θέλει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και ο προβληματισμός του Σπυρού και είναι και δικός μου προβληματισμός.
1: Ή όταν, ας πούμε, οι ελληνικές αρχές, η ελληνική αστυνομία γενικότερα εκεί, στα σύνορα, στα σημεία που δίνουν άσυλο, όταν έρχονται οι ελληνικές αρχές και πούν μισό λεπτάκι, αυτό τον τύπο, τον Παπαδάκη, λίγο να τον ελέγξουμε ναι. Παραπάνω. Ξεσηκώνονται μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι ακτιβιστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λίγο να προστατέψουμε και τα νότα μας που να πάρει η ευχή. Είναι περίεργη καιρή.
0: Ακριβώς θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
1: Δηλαδή, δείτε τι γίνεται στην Κύπρο, αν μου επιτρέπεις. Στην Κύπρο, η οποία οι κυπριακές αρχές, οι ελληνοκυπριακές αρχές στην Κύπρο έχουν έρθει σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες. Και συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να προσέχουμε λίγο τα νότα.
0: Πάντως
1: μας.
0: Σήμερα πάει στη Γαδά ο 37χρονος, ναι. Έτσι. Ο Παλαιστινίος. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η έρευνα. Πάντως, είναι ένα περιστατικό που έχει προβληματίσει και τις αρμόδιες αρχές.
1: Έτσι.
0: Την ΑΕΠ και την αντιτρομοκρατική εννοώ.
1: Ναι. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα θυμάμαστε όλοι πως οι Τούρκοι είχαν έρθει μαφιόζοι.
0: Βέβαια.
1: Μπαίνανε σαν να μην σημαίνει τίποτα με την αιτιολογία ότι με κυνηγά το καθεστώς Ερντογάν. Έρχονταν στην Ελλάδα και είδαμε. Πόσα περιστατικά έχουν συμβεί
0: ναι.
1: Στην Αθήνα και όχι μόνο και στη Θεσσαλονίκη, που κουβαλάνε του κόσμου τα όπλα πάνω τους και δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή.
0: Ακριβώς. Άρα χρειάζεται, ξαναλέω, έλεγχος, εγώ θα πω, ενδελεχής έλεγχος για όσους μπαίνουν σε αυτή τη χώρα.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Ακροάτρια, ευχαριστούμε πολύ τη Φράνση την Παράσκη, μας δίνει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό ναι. Κέντρο. Μας τρολάρει η ακροάτρια.
0: Τι λέει.
1: Αν γνωρίζετε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού.
0: Ποια εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού, δεν το ξέρω.
1: Αλλά
0: και για τα οικόπεδα έχουν έρθει, για τον καθαρισμό, αν δοθεί παράταση. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν νομίζω να δοθεί παράταση. Να κάνουμε μια ερώτηση και να σας ενημερώσουμε.
1: Είναι η περιβόητη πλατφόρμα που ξεκινούσε να κάνει την αίτηση τη Δευτέρα και έφτανε Παρασκευή.
0: Και αν. Και ξυπνούσε από τι 3 το πρωί, γιατί κάνουν τι νυχτοφύλακε οι άνθρωποι.
1: Να ξέρει ότι ήταν η καλύτερη μου εκείνη περίοδο. Εγώ το προσυπογράφω. Στι 5 η ώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς πως οι ακροατές ήταν
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: ακροάτριες.
0: Εντάξει, πια αυτό έχει γίνει. Εντάξει, viral, πραγματικά. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο φούρνος των Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει.
1: Μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
10: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
9: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψύξη.
10: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
10: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
9: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
10: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
11: Το Στρία Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
12: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
13: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
14: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Επανήλθε άμεσα χάρη στον καρδιακό βηματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας για τον Κρίστιαν Έριξεν που κατέρευσε στο τερέν στο 65ο λεπτό του φιλικού αγώνα με την Ουκρανία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
23: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Να σε ρωτήσω, με όλα αυτά εδώ τα μηνύματα που γίνεται ένας πανικός, τι σκέφτεσαι να κάνουμε?
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα. Γενικώς, εντάξει, είναι πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε τον κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Σπύρος Παπαδάκης στο ένα μικρόφωνο, γιατί λείπει σήμερα, είναι άρρωστος. Είναι λίγο αρρωστούλικο το παιδί μας, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και περαστικά του.
0: Περαστικούλια, Τζόσεφ, περαστικούλια.
1: Με το ματιάσαν το παιδί, ναι, ναι.
0: Και αύριο, το πρωί να είσαι εδώ στο πόστο σου.
1: Κανονικά.
0: Κανονικότατα, διότι και προσωπικά η ταπεινότητά μου, είμαι σίγουρος η κυρία Κάτζου, είμαι ακόμα πιο σίγουρος ο κύριος Σαπρανίδης. Γενικότερα, θέλουμε να περάσουμε μηνύματα.
1: Ναι,
0: πάντως... Με πολλαπλούς αποδέκτες, συγκεκριμένα εσένα.
1: Εσένα. Ο Ηρακλής Γεμαλίτσα μου νομίζω ότι κάπου κρύωσε, λέει ο Καλαμαράκης. Τη βόλτα του λέει στα Κυπαρίσια. Α, δεν ξέρω αν πήγε εκεί τι, που του αρέσει. Του αρέσει να κάνει βόλτα στο πρώτο νεκροταφείο. Είναι, θέλει να με πάει και εμένα.
0: Μέσα ή γύρω-γύρω.
1: Γύρω-γύρω, γιατί θεωρεί ότι είναι ένα. Ρε, παιδί μου.
0: Είναι ωραία περιοχή το Μέτς.
1: Όχι, μέσα.
0: Α, μέσα,
1: λέει, μέσα, ναι, ναι, είναι ιστορία αυτό και θέλει να με πάει εκπαιδευτική εκδρομή. Εγώ αντιστέκομαι στεναρά εδώ και δύο χρόνια. Αυτό θέλει να με πάει. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν.
0: Εσύ, παιδί μου, όπως τη βρίσκει ο καθένας.
1: Ναι, καλά, πρέπει να πάω εγώ, θα πάω μια και καλή. Του το έχω πει.
0: Εγώ προτιμώ να κάνω μια βόλτα στην παραλία.
1: Ναι, ρε, λέω, θα πάω, του λέω. Μια και καλή. Α, όταν πάω, θα τα δω όλα, λέμε τώρα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ, δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM, αληθινό ραδιόφωνο. Λοιπόν, ο κύριος. Θα μείνεις μαζί μας, σήμερα που λείπει ο Ιωσήφ. Είπε να μείνει μαζί στο παλικάρι, ο Νικόλαος Σαπρανίδης.
0: Κρατάει τα μπόσικα.
1: Ναι, ναι, η Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200, στούντιο παπάκι Real FM για τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει, για τις αύξησεις στους Μητροπολίτες. Θα πείτε τίποτα?
1: Τι να
0: έχουμε κάνει το ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Άρθρο 56 στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Εντάξει, παιδί μου, τα παίρνουν το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Μάθαμε πόσα παίρνει και ο Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα όταν ο κόσμος υποφέρει, δεν είναι λίγο περίεργο όλο αυτό?
0: Εμένα...
1: Δηλαδή, είδα τους μισθούς και λέω, εγώ δεν πάω να μην πληρώνονται οι ιερείς, αλλά τώρα. Κάπου είναι και λίγο προκλητικό.
0: Εμένα μου είπαν στο πλαίσιο του πολιτικού ρεπορτάζ, γιατί στα χωράφια τα δικά σου δεν μπαίνω.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχει στο σταθμό Ρογκάκος και Κάτζου, δεν μιλάμε για τα οικονομικά υπόλοιπη. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο μου είπαν είναι ότι από το 2017, λέει, είχαν να πάρουν αύξηση 82 Μητροπολίτες.
1: Ναι. 90% ήταν, παίρνουν.
0: Πρόσεχε. Ήταν, λέει, ο μεικτός μισθός του στα 2.200-2.400, κάπου εκεί.
1: Είναι αύξηση μόνο για τους Μητροπολιτές.
0: Είναι για τους 82 Μητροπολίτες η αύξηση αυτή. Τώρα δεν ξέρω αν θα παρασύρει και τους υπόλοιπους.
1: Αυτό ρωτώ εγώ, δεν ξέρω. Δεν, ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω, ρωτώ.
0: Και τώρα, λέει, το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα είναι γύρω στα 4.600.
1: Το μεικτό.
0: Το μεικτό.
1: Καθαρό πως είναι 3.300.
0: Δεν ξέρω. Αυτούς τους υπολογισμούς τους κάνετε εσείς. Εγώ μιλάω με τα μεικτά για να μην κάνω λάθος.
1: Λέω, ρε παιδί μου, ότι τέτοιες εποχές που λένε, μιλάνε όλοι για την ακρίβεια, ότι δεν φτάνουν οι μισθοί. Όλα αυτά. Αυτό λέω. Δεν είναι λίγο περίεργο όλο αυτό? Λέω τώρα εγώ. Σκέφτομαι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Σκέφτομαι, δεν ξέρω. Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο πάντως θεωρεί ότι κρύωσε ο Καλαμαράκης, γιατί βγήκε από το γυμναστήριο υδρωμένος. Μα δεν ήρθε στο γυμναστήριο. Το έχουμε πει να έρθει και δεν έχει έρθει ακόμα. Πώς κρύωσε? Αν δεν πάει σε γυμναστήριο, μια βόλτα πάει εκεί στην Κεσαριανή, γύρω-γύρω στο Άλσος. Ξέρουμε εμείς με τον Νικόλα που πάει.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί μου γκρεμίζει όλο το αφήγημα. Μισό λεπτό. Ναι. Έχω γραφτεί και εγώ σε γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πηγαίνουμε κιόλας.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Γιατί γράφησε τότε? Εκείνος δεν έχει γραφτεί. Απλώς έχουμε πει. Είπε ότι θα έρθει εκείνος μία φορά στο γυμναστήριο για να κάνει αυτά που κάνω εγώ και να τραβήξουμε βίντεο και να βάσουμε. Και μετά θα πάω εγώ να μου κάνει τη βόλτα στο νεκροταφείο.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε, άρα δεν πήγα κι εγώ. Αλλά δεν έχει κρυώσει, θέλω να σας πω από αυτό. Όχι.
0: Ναι.
1: Μάλλον κάτι θα έφαγε. Όχι, πρέπει να είναι μια πλάκα κανό, να είναι μια ιωσούλα. Θα είναι γρήγορα κοντά μας ο Ιωσήφ. Περαστικά και πάλι, περαστικά. Να σου πω, τι γίνεται με την Εύβοια, με τους σεισμούς? Κουνηθήκατε γενικότερα? Εγώ δεν το αισθάνθηκα, ήμουν στον δρόμο.
0: Όχι, ήμουν στο σπίτι, κουνήθηκα. Ήμουν στο σπίτι, είχα κάνει κάτι δουλίτσες στο Νατάλο και είχα ξαπλώσει στην πολυθρόνα.
1: Μία παρά.
0: Εκεί περίπου μεσημέρι.
1: Νωρίς μεσημέρι.
0: Όπως καθόμουν, είχα χαλαρώσει. Κουνιέμαι την πρώτη φορά.
1: Ναι. Και λέει, είχε και διάρκεια. 4,8 και 5,2.
0: Και 5,2. Ο δεύτερος είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή, στην πρώτη λέω, εντάξει, σε λίγο θα σηκωθώ για να πάω να δω πού είναι το επίκεντρο και όλα τα σχετικά. Η δεύτερη που ήρθε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οφείλω να σου πω ότι με έκανε και πετάχτηκα.
1: Άρα τον έχεις καλά το αδέσμο. Υπάρχουν και ζημιές, έτσι, στην περιοχή. Είναι κλειστά τα σχολεία στο Μαντούδι σήμερα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ωστόσο ότι οι πανελλαδικές στο Μαντούδι πραγματοποιούνται κανονικότατα.
1: Ωραία.
0: Έτσι, μόνο όλα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες βαθμίδες, τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Τα εξεταστικά κέντρα είναι ανοιχτά. Τα παιδιά γράφουν κανονικά στο Μαντούδι. Να το πούμε και αυτό και να τους πούμε και καλή επιτυχία. Κλιμάκιο υπάρχει από χθες εκεί. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον Γενικό Γραμματέα του Αρμόδιου Υπουργείου, τον κύριο Καμπούρη. Μας είπε ότι πάρα πολύ γρήγορα θα δοθούν μέσα σε μία εβδομάδα οι αποζημιώσεις και για τα πράσινα και για όσα χαρακτηριστούν πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν και κόκκινα.
1: Α, υπάρχουν και κόκκινα.
0: Ναι. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει ο αριθμός. Είχαμε και κατολισθήσεις εκεί στο δρόμο που ενώνει το Μαντούδι με την πέσω το άλλο χωριό, έλα το Αλτσχάιμερ, χτύπησε στο Προκόπη. Γενικότερα από πάρα πολύ νωρίς έχουν ξεκινήσει την καταγραφή.
1: Ναι, μακάρι να γίνουν γρήγορα και να δοθούν και αποζημιώσεις γρήγορα. Πάντως υπάρχει μια ανησυχία. Εγώ κατάλαβα ότι είναι καθυσυχαστική η σεισμολόγη. Λέει ότι δεν δίνει πάνω, η περιοχή δίνει σεισμούς, αλλά μέχρι 5,5 ρίχτερ.
0: Εντάξει, και το 5,5 δεν είναι.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και παλιά κτίρια, έτσι, και παλιά σπίτια.
0: Τα παλιά κτίρια είναι τα οποία έχουν δημιουργηθεί.
1: Ακριβώς. Άρα χρειάζεται μια επαγρύπνηση, αλλά όχι, πώς να σου πω τώρα, πανικός. Αυτό θα πω, όχι πανικός. Όμως ότι κουνήθηκε και η Αθήνα, κουνήθηκε καλά από ό,τι κατάλαβα.
0: Είναι γεγονός. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις γενικότερα, να τις παρακολουθείτε κι εσείς. Είναι και οι δήμαρχοι εκεί επιποδός, είναι και η περιφέρεια. Και βεβαίως επαναλαμβάνουμε και το κυβερνητικό κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.
1: Και ο κύριος και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ήταν, είχε πάει. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
0: Ναι, από χθες. Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημίες στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Καμπούρης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, εδώ στο Real FM.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα και αντιδράσεις, θα πω, για την αύξηση στους μισθούς των Μητροπολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Λέει κάποιος, είπε ο Σπύρος, για από το 2017, εμείς οι συνταξιούχοι που λόγω προσωπικής διαφοράς έχουμε να πάρουμε αύξηση από το 2011. Αν δεν την απαντήσει τώρα στους αυτούς ανθρώπους, έχει δίκιο. Ο Γιώργος, νομίζω, το γράφει και έχει δίκιο. Ο Γιώργος σου λέει, εντάξει, εμείς γιατί να μην πάρουμε. Εμάς μας κόψαν τα δώρα μας και όλα αυτά και δεν παίρνουμε και αύξηση λόγω προσωπική διαφορά. Βλέπεις τώρα τι γίνεται, πώς ανοίγει η κουβέντα.
0: Ασφαλώς και ανοίγει η κουβέντα και δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι κατά τη διάρκεια των μνημονίων, όχι μόνο πολλές κατηγορίες, όλες οι κατηγορίες των μισθωτών, των εργαζομένων, δεν πήραν αυξήσεις, αλλά είχαμε και περικοπές. Είχαμε περικοπές στους μισθούς, είχαμε περικοπές στις συντάξεις. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε. Δεν είναι λαϊκισμός, είναι η πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι η πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη βλέπουμε. Ναι, το ακούμε. Είναι δυνατόν οι 82 Μητροπολίτες, οι οποίοι κιόλας έχουν και τις ανάλογες σπουδές, πανεπιστημιακές και όλα τα σχετικά, να μην έχουν πάρει αύξηση από το 2017. Το ακούμε αυτό. Από την άλλη όμως, όταν κάνεις αύξηση σε αυτό το βαθμό, μήπως πρέπει αυτές οι αυξήσεις να παρασύρουν και τις αυξήσεις των υπολείπων.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Αυτό. Μόνο αυτό. Το αφήνουμε. Ένα ερώτημα κάνουμε. Οι κυβερνώντες ξέρουν καλύτερα.
1: Λέμε τώρα. Για πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Τι θες από την πολιτική επικαιρότητα?
1: Να πούμε λίγο. Είχαμε Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Είχαμε Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πέρασε με πλειοψηφία. Και μεγάλη πλειοψηφία απόφαση του Σοκράτη Φάμελου για.
0: Πόσο ήταν τελικά, 70-30? Κάπου εκεί πρέπει να
1: είναι. 60-40.
0: Καλά, το 60-40 δεν είναι. Είπε 40%, λέει. Είναι ο μισό ΣΥΡΙΖΑ κατά τον κύριο Πολάκη.
1: Κατά τον κύριο Πολάκη. Βεβαίω, τι σημαίνει ότι υπερψηφίστηκε η πρόταση του κύριου Φάμελου? Ότι δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ. Θα συμπορευτεί με το κόμμα την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Έχεις καταλάβει πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση? Όχι. Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει.
1: Και επειδή δεν έχεις καταλάβει και εσύ και εγώ, δεν έχω καταλάβει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Νίκος Παπάς και η κυρία Δούρου και όσοι θέλουν και επιθυμούν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει κανονικά στις εκλογές, νομίζω ότι αυτό θα είναι το επόμενο πεδίο αντιπαράθεσης. Ναι. Τι εννοώ? Ότι θα παραμένουν ένα 15ήμερο, αυτό λένε οι πληροφορίες, ή αυτοί που διαφωνούν με την πρόταση Φάμελου, να δουν τις ενέργειες του κυρίου Φάμελου. Τι σημαίνει αυτό πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και μετά νομίζω ότι θα έχουμε νέα νταβαντούρια στην Κουμουνδούρου. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ θέλει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει τη συμπόρευση για να του πάρει όλους αυτούς. Γιατί
0: έχει κάνει νεύμα.
1: Δεν το ξέρω, νομίζω πως όχι, γιατί και η πρώτη αντίδραση από την Αμαλίας, σε αυτό, λεωφόρο Αμαλίας, από αυτά που έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι εμείς, ναι, συμπόρευση, όχι, δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχει συστράτευση, ναι, χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις. Συστράτευση χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις. Το έχουν τονίσει και όλα τα νέα στελέχη της Ελλάς, μιλάω για τους εκπροσώπους τύπου, που βγαίνουν στα και δίνουν συνεντεύξεις. Ναι, θέλουμε συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά κανείς δεν έρχεται εδώ και να πει ότι εγώ θα έχω μια προνομική θέση ή θα κατέβω στην τάδε περιφέρεια. Δεν υπάρχουν τέτοια αντιλαρίσματα.
0: Ωραία, αυτό λοιπόν το ακούω. Πολύ ωραία. Ανοίγει λοιπόν την πόρτα ο κύριος Τσίπρας και λέει: όσοι δεν έχετε οφίτσια, όσοι δεν έχετε τίτλο, όσοι δεν είστε βουλευτές. Είσαστε πρόσδεκτοι.
1: Εκτός αν παραιτηθείτε από, από βουλευτής και παραδώσεις και την έδρα σου.
0: Αυτό λέω. Όσοι δεν είστε βουλευτές. Άρα λοιπόν, εάν θέλετε να έρθετε, πρέπει να παραιτηθείτε. Να παραδώσετε την έδρα, την έδρα σας. Αυτό λοιπόν εγώ το ακούω. Πάρα πολύ ωραία. Το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος και οι λοιποί θα τον αφήσουν στον κύριο Πολάκη.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, το κτίριο.
1: Α, αυτό τα περιουσιακά στοιχεία.
0: Τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Την αποζημίωση.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι ένα κόμμα που είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι είχε εκλεγεί ως αξιωματική αντιπολίτευση. Παίρνει από το πάνω ράφι την αποζημίωση.
1: Ναι, μετά τη διάσπαση έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν έφυγε η Νέα Αριστερά. Έφυγαν οι βουλευτές και πήγαν και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ουσιαστικά εξαϊλώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Είδες στις δημοσκοπήσεις είναι ένα, δύο, δυόμιση εκεί. Δεν μπορεί. Έτσι φαίνεται. Τώρα, σου λέει κάποιοι να κάτσουμε εδώ να δώσουμε τον αγώνα μας. Το ακούω κι αυτό, Το ακούω κι αυτό. Από την άλλη πλευρά, ένα κόμμα που δεν μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στη Βουλή.
0: Και επίσης.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, έτσι. Ναι. Γιατί μπορεί να γίνει φωτογραφία τη στιγμή, αλλά αυτό λένε δημοσκοπήσεις.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις όμως που δείχνουν.
1: Δεύτερο τον κύριο Τσίπρα, ξεκάθαρα.
0: Δεύτερο τον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, εντάξει.
1: Και να τέταρτο τον Πασόκ.
0: Να περιμένουμε λίγο να καταλαγιάσει αυτή η σκόνη που σήκωσε. Που σήκωσαν τα δύο νέα
1: είναι
0: κόμματα.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού. Το φθινόπωρο, ναι, διότι μετά τις 15 Ιουνίου, τέλη Ιουνίου και μετά, ο κόσμος αρχίζει να σκέφτεται λίγο περισσότερο καλοκαίρι.
1: Πότε τελειώνει η δημοσκοπήση, τέλος Ιουνίου δεν θα έχουμε τις τελευταίες αρχές Ιουλίου.
0: Καλά, έτσι όπως είναι τώρα το πράγμα. Έχω
1: μπορεί
0: την
1: να πάει και το Ιούλιο.
0: Και μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχουμε δημοσκοπήσεις.
1: Θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή γι' αυτό. Και προφανώς λένε ότι όσοι φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως θα φύγουν πάρα πολλοί ή θέλουν να φύγουν για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω τι συμφωνίες υπάρχουν. Πάντως, ξαναλέω, από το κόμμα της Ελλάδας λένε ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία. Ό,τι γίνει θα γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά. Γι' αυτό πουσάρει και βγάζει προς τα έξω ο κύριος Τσίπρας τα νέα πρόσωπα.
0: Και αν για το ΣΥΡΙΖΑ η εξίσωση έχει ένα βαθμό δυσκολίας, αρκετά μεγάλο, ακόμα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας έχει η εξίσωση για τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που ήδη έχουν φύγει, ήδη έχουν διαλύσει την κοινοβουλευτική ομάδα και μιλάμε για τους 7 που παραιτήθηκαν από βουλευτές της Νέας Αριστεράς και είναι ανεξάρτητοι. Και για τα 143-145 στελέχη της Νέας Αριστεράς, που εκεί το πράγμα αρχίζει να γίνεται, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, λίγο πιο περίπλοκο. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι αρκετά στελέχη της Νέας Αριστεράς που έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά δεν έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και από το γραφείο του κυρίου Τσίπρα με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Το λέω πολύ ευγενικά.
1: Όσοι ξέρουμε ρεπορτάζ, καλύπταμε το ρεπορτάζ, ξέρουμε ότι πήγαν και δεν υπήρχε καλό κλίμα.
0: Τότε πέσανε.
1: Ναι,
0: να τα πούμε ξεκάθαρα ότι
1: παραιτήθηκε
0: ο Τσίπρας από τη θέση του Προέδρου του κόμματος.
1: Γιατί κάποιοι τον οδήγησαν στο να παραιτηθεί.
0: Μπήκανε στο γραφείο και είπανε με αυτά που κάνεις, με τους πασόκους που έχεις μαζέψει, να 17%. Τελικά φάνηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Θα τα δούμε. Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Έχει έρθει πάλι ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
0: Ήρθες να κεράσεις κάτι ή ήρθες πάλι να μας βοηθήσεις την ψυχή.
2: Λάθο. Καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα. Προειδοποιώ, θα πω περισσότερα από την προηγούμενη φορά.
1: Όχι, ωραία. Εντάξει, έλα. Πάμε.
2: Κόκκινος παραμένει ο χάρτης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνοια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος Αγίας Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ύψος της Αργυρούπολης, στη λεωφόρου Βουλιαγμένης και στο ύψος του Ελληνικού. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μπλοκαρισμένες οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αμφιθέας στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Τα είπαμε και νωρίτερα ότι είναι κατάμεστο το Φάληρο από νωρίς σήμερα.
0: Σωστό.
2: Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά έχει διαμορφωθεί ουρά χιλιομέτρων από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, αν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Βρε αδερφέ,
1: καλό κουράγιο. Και έξω.
0: Ναι, για ποιο λόγο δεν μας λες να μην μετακινηθούμε, να μείνουμε εκεί που είμαστε, να τελειώνει η ιστορία.
1: Ή τέλος πάντων, όπου είναι ο καθένας, να μείνει εκεί. Μέχρι
0: καλά, από ό,τι κατάλαβες, εκεί που είναι, εκεί θα παραμείνει ο καθένας.
1: Για ώρα.
0: Για ώρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βολάνη. Να είστε καλά. Μόλις μας είπατε ότι δεν πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο και να κυκλοφορήσουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα που φεύγει και ο Κυρανάκης.
1: Βέβαια.
0: Από τα 7 λεπτά αναμονή στο νησά, πόσο θα φτάσει.
1: Ακριβώς. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
0: Εγώ θέλω να διαβάσω μήνυμα από την κυρία Μαραγκίδου. Από
1: ναι, τη Σόφη μας.
0: Από τη Σόφη μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή μας φίλη, Αμαλία και Σπύρο. Ευτυχώς σήμερα τελειώνουν οι πανελλαδικές για να αναπνεύσουν τα παιδιά. Όσοι έχουν ειδικά μαθήματα θα συνεχίσουν για λίγο ακόμα.
1: Εντάξει, όμως θέλω να πω το πολύ
0: βασικό
1: άγχος,
0: έχει φύγει,
1: τελειώνει.
0: Έτσι. Ναι. Να είναι ευτυχισμένα και να ξέρουν ότι όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Σόφη, πόσο δίκιο έχεις.
1: Έχει πολύ δίκιο η Σόφη.
0: Ακούστε
1: μας.
0: Τη Σόφη. Και μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία. Όταν ξυπνάς, λέει, και αντικρίζεις ήλιο και θάλασσα. Έτσι θα έπρεπε να είναι όλα τα πρωινά μας.
1: Το για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα τα πούμε μετά.
0: Έχουμε Σαμαρά και Πασόκ.
1: Ναι, θα τα πούμε μετά. Δεν θα αφήσουμε έτσι να περάσει έτσι, γιατί μίλησε στην Κρήτη.
0: Δεν μίλησε απλά. Βρόντιξε. Άστραψε και βρόντιξε.
1: Καλά, αφού βρόντιξε και άστραψε, θα μας τα πει όλα ο Σπύρος Παπαδάκης.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου φιλοξενήθηκε στην Ουρουγουάη το 1930 και διήρκησε από τις 13 έως 30 Ιουλίου. Είχαν συμμετάσχει 13 ομάδες. Η Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Παραγουάη, Περού, Βολιβία, Μεξικό, ΗΠΑ, Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία και η οικοδέσποινα Ουρουγουάη. Στον τελικό του Μοντεβιδέο, στο στάδιο Σεντενάριο, η Ουρουγουάη κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας με 4-2 την Αργεντινή.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού Πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
13: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
12: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
13: Σίκα, πώς?
12: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
14: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
15: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
16: Εμπορικό συνεργάτη Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
17: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
18: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
17: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
19: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
20: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
19: Το σπίτι μας.
20: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
19: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
20: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
19: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
20: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
21: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
22: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
23: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
24: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
25: Τι θα το πω. Δηλαδή, να κάνω το κόμμα. Πάλι που ίδιο όσοι είπαν, μου λένε κάποιοι ότι είσαι μεγάλος, άλλος έχεις τον πόνο σου και λέει δεν είναι καμία σχέση. Και εγώ θα το δεχτώ αυτό που λέει έτσι και θα συμφωνήσω. Δεν σημαίνει, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως ότι όλη του αυτή η στάση βγάζει και ένα γυνάτι. Εντάξει, αυτό θα το πω. Βγάζει ένα γυνάτι. Αλλά θα αφήσει, εγώ λέω όποτε και να κάνει το κόμμα, θα αφήσει ανεπηρέαστη τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτό το κόμμα του Σαμαρά δεν θα επηρεάσει, δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία. Και σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία με την έννοια ότι είναι δύσκολη η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία.
26: Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δείχνουν σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο.
25: Βεβαίως.
26: Αλλά επίσης δείχνουν οι ίδιες δημοσκοπήσεις την τεράστια διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα ποσοστά αυτοδυναμίας που χρειάζεται το πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα. Άρα λοιπόν, μία κίνηση τέτοιου είδους από έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
25: Ασχολούμαστε με όλους τους πρώην, ρε παιδί μου.
26: Μα δεν είναι.
25: Κλέβουν την παράσταση.
26: Ζούμε ιστορικές στιγμές.
25: Ναι, ναι.
26: Στη δική μας τη βάρδια Αμαλία.
25: Ναι, ναι.
26: Οπότε.
25: Όχι, νομίζω... λέω οι πρώην. Κάνουν τζέρτζελο οι πρώην. Οι πρώην και οι επόμενοι.
26: Οι πρώην και οι επόμενοι. Για κάτσε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
25: Άρα θα φύγουν
26: και ο κύριος και ο κύριος τώρα με πάσε άλλο. Και ο κύριος Κυρανάκης από πάρα πολλούς θεωρείται ανάχωμα. Διότι πλέον στην ιεραρχία της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει πάρα πολύ. Έρχεται τέταρτος.
25: Και, είναι το πιο δεξιό, μάλλον.
26: Ακουμπάει σε πιο δεξιό ακροατήριο.
25: Σε πιο δεξιά κοινά. Άρα λέω λοιπόν ότι πες ό,τι κάνει. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι έτοιμος να κάνει το κόμμα. Από ποιους θα πάρει ο κύριος Σαμαράς? Θα πάρει από τον κύριο Βελόπουλο, λέω. Από την κυρία Λατινοπούλου.
26: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το δεξιό, κεντροδεξιό χώρο, έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει μια οριζόντια τομή και κάτι θα τσιμπήσει από τον καθένα. Το βασικό όμως είναι, και εκεί ενδέχεται, εκεί υπάρχει η ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα το πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί από τη Νέα Δημοκρατία? Λένε στενοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά ότι από το 2000, από τις εθνικές εκλογές του 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές χάθηκε 1.282.000 ψηφοφόροι που στις εθνικές εκλογές ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και δεν ψήφισαν στις ευρωεκλογές.
25: Κάτσαν στον καναπέ τους δηλαδή. Ακριβώς, και δεν σηκώθηκαν.
26: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, από εκεί θέλει να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερους
25: δυσαρεστημένους.
26: Τους δυσαρεστημένους, αυτοί οι οποίοι από την αρχή έλεγαν όχι στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει, ότι πληγώθηκε η βάση, ότι στήχησε, ότι έκανε, ότι έρανε.
25: Πολιτικά στήχησε.
26: Εκεί λοιπόν.
25: Στην κυβέρνηση αυτό.
26: Τώρα για το Γινάτη το οποίο είπες.
25: Ναι, εγώ λέω πως το.
26: Λένε κάποιοι στενοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά ότι εκεί που κλείδωσε στο μυαλό του πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού ότι θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση ήταν όταν ανέβηκε στο Βήμα, στην Ολομέλεια της Βουλής, για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και δόθηκε εντολή να αποχωρήσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το πράγμα το θεωρείται κάζους μπέλι μέσα στο μυαλό του κυρίου Σαμαρά.
25: Ναι.
26: Για να την κλείσουμε και αυτή.
25: Πάντως βλέπω μια αλλαγή ρητορικής όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά από κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή ότι δεν νομίζουμε ότι θέλει να πλήξει την παράταξη και γενικώς ότι το σεβόμαστε. Ναι. Βλέπω μια, τα τελευταίες δύο εβδομάδες, αλλαγή ρητορικής πλην του κυρίου Θεοχάρη με τον δηλώσεις, γιατί αν χαρακτήσει ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά και κυβερνητικά στελέχη πήραν αποστάσεις από αυτή τη δήλωση του κυρίου
26: και
25: Θεοχάρη.
26: Ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και η κυρία Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή με τον πλέον επίσημο τρόπο. Θα σου πω το εξής. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα. Τίποτα. Και μάλιστα μου έλεγαν χαρακτηριστικά κάποιοι εκεί βουλευτές, ακόμα και υπουργοί, ότι ήρθαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι ήθελαν να μιλήσουν με τον Αντώνη Σαμαρά και το απέφυγαν ακριβώς για να μην δημιουργηθεί κατάλαβες. Τώρα μην δημιουργηθεί καμία.
25: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
26: Ακούγεται και ανασχηματισμός. Ναι. Λέει κάτσε, μην αυτό και.
25: Ναι.
26: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί σε έναν ανασχηματισμό υπάρχει ένας χαρούμενος και δύο δυσαρεστημένοι. Αυτός ο οποίος έφυγε και αυτός που δεν μπήκε.
25: Ακριβώς. Λευτέρη μου, κάνεις λάθος. Δεν με πείραξε πως ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα μειώσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό λέω ότι το κάνει από Γινάτη. Ενώ χαίρομαι τους κεντροαριστερούς. Η κεντροαριστερά. Το έχει αυτό. Το έχει αυτό. Είναι, πώς να σου πω, είναι ένα χαρακτηριστικό της κεντροαριστεράς. Πόσες διασπάσεις έχουν γίνει. Όμως εδώ υπάρχει τώρα μια επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Που αν δεν γύριζε ο Αλέξη Τσίπρας, δεν θα είχαμε αυτό το σκηνικό. Θα παρέμενε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το ότι φαίνεται ότι κάποιοι θεωρούν τον Άλεξ Τσίπρα ως φυσικό ηγέτη αυτού του χώρου, γιατί έτσι είναι, έτσι.
26: Το λένε
25: και στελέχη και άνθρωποι που ανήκουν σε αυτό το χώρο. Σου λέει δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο να ενώσει αυτή τη στιγμή την κεντροαριστερά. Αυτό το βλέπεις δηλαδή ότι είναι αρνητικό? Ίσα-ίσα που έχει έρθει ένα κόμμα. Ο κ. Τσίπρας έχει ξανακυβερνήσει. Εντάξει, έχει ένα πολιτικό υπόβαθρο, αλίμονο. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι ήρθε και ήρθε και με φόρα. Και θα μου το επιτρέψετε αυτό, γιατί είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Είναι δεύτερος. Άρα ο κ. Τσίπρας μπορεί να ενώσει. Αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Αυτόν που λέμε προοδευτικό κεντροαριστερό χώρο. Σε κάποιους αυτό αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Όμως είναι δεύτερος, τρίτη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κύριε Καριστιανού, και τέταρτο το Πασόκ. Και εδώ αρχίζουν τα ντράβαλα για το Πάσο και τον κύριο Ανδρουλάκη.
26: Δεν μου λες, έχεις κάποια πληροφορία, μια και έτσι κατέληξε η πρότασή σου στο Πασό και στη Χαριλάου Τρικούπη. Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη και πέριξ αυτής μήπως κυκλοφορεί κανένα έτσι, πώς να το πω, εγχειρίδιο. Αναρωτιέμαι μερικές φορές. Πώς μπορώ να τα κάνω όλα λάθος.
25: Κοίτα να δεις κάτι.
26: Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτό το πράγμα.
25: Γενικότερα προσπαθούν να ξοκίσουν την, και πάλι την εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ. Και εγώ το θεωρώ αυτό θετικό. Σου λέει, εμείς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε ένα θεσμικό κόμμα με θεσμικό ρόλο. Θα πάμε, ετοιμάζουν τα ψηφοδελτία του. Σήμερα υπάρχει και μια σύσκεψη για το πώς για τη στρατηγική του κόμματος στην Αττική. Στην Αττική, το τονίζω, στην Αττική, που είναι από τις πληγές του ΠΑΣΟΚ, η περιοχή συγκεκριμένη, και από εκεί και πέρα πάμε να είμαστε κοντά στις, στην κοινωνία με περιοδίες του κυρίου Ανδρουλάκη, με να τονίζουμε και να φέρνουμε.
26: Ενώ στις άλλες περιοχές δεν ξέρουν πού να βάλουν τις ψήφους.
25: Εγώ λέω τώρα ποιο είναι. Και φέρνουν. Και, πάνε,
26: εγώ αναρωτιέμαι.
25: Δηλαδή είδα και τις ανακοινώσεις και για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και, πάνε πιο πολύ σε θέματα κοινωνικά που, έτσι, που για μένα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ξέρεις, όταν κάνει μια μονοθεματική επικοινωνική στρατηγική, και το λέω ξεκάθαρα αυτό, όταν κολλάς ένα θέμα και αφήνεις τα υπόλοιπα, δεν βγήκε σε καλό αυτό στο ΠΑΣΟΚ.
26: Κοίταξε, φαίνεται ξεκάθαρα το εξής, ότι δεν έχει, μην με παρεξηγήσετε για τη λέξη που θα βάλω, δεν έχει καταφέρει να μαντρώσει ο κύριος Ανδρουλάκης τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.
25: Ναι.
26: Με το που υπάρχει και με το που φαίνεται να ξεμητίζει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, αυτομάτως τρέχουν δεξιά και αριστερά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δουν οι συγχαρηλάου Τρικούπη. Είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν.
25: Κοίτα, υπάρχει και μία συζήτηση ακόμη. Αν δεις δύο τις δημοσκοπήσεις, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν ποσοστά παραπάνω από αυτό που παίρνει το κόμμα τους ή κοντά. Τραβούν ναι. το κόμμα τους προς τα πάνω. Αντίθετα, τα ποσοστά του κυρίου Ανδρουλάκη ως προς τη δημοτικότητα, έτσι, ναι. είναι χαμηλότερα. Πολύ χαμηλότερα σε σχέση με αυτό που παίρνει το ΠΑΣΟΚ ως ποσοστό στις δημοσκοπήσεις.
26: Άρα, για να μιλήσουμε με καθαρά όρους πολιτικού ρεπορτάζ και πολιτικής ανάλυσης, παραμένει το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
25: Έτσι ακριβώς.
26: Της... Παραμένει το ισχυρό χαρτί της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας ο Αλέξης Τσίπρας.
25: Κεντροαριστερής.
26: Κεντροαριστερής. Τι είπα?
25: Κεντροδεξιάς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
26: Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι το ισχυρό χαρτί.
25: Τουλάχιστον
26: αυτό φαίνεται από τις μετρήσεις. Ο Παναγιώτης λέει το εξής. Θα μου επιτρέψεις να το διαβάσω. Άρε Παπαδάκη, ποιος τη χάρη σου. Όλα τα καλά κορίτσια του σταθμού σε θένε για παρτενέρ. Ούτε ο Ζάχος Δόγκανος να είναι.
25: Ακριβώς. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις της Χαραλέου Τρικούπη το επόμενο διάστημα. Έχουν πέσει τόνοι όσον αφορά τον κύριο Δούκα και τις δηλώσεις προκάλεσαν μια αναστάτωση μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ρίχνει και ο ίδιος ο Χαρής Δούκας τους τόνους. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει προβληματισμός για τις δημοσκοπήσεις. Αλλά λένε ότι αυτά είναι συγκυριακό. Δηλαδή τι, ότι είναι ένα... Τώρα εμφανίστηκαν αυτά τα δύο κόμματα καινούργια και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Έχουν ένα.
26: Μα δεν είναι συγκυριακό το 12%. Το 12% ήταν κολλημένο το ΠΑΣΟΚ.
25: Αυτό είναι το θέμα.
26: Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση δεν έκανε και την καλύτερη πορεία.
25: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη.
0: Πιο ήσυχος για το ΠΑΣΟΚ. Πιο ήσυχος, σε παρακαλώ. Πιο ήσυχος.
25: Ήσυχος είναι, ήσυχος. Είναι ήσυχος.
26: Όχι, ξέρει τι σου λέει.
25: Καλημέρα, Ριτσάκι μου.
26: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Ήταν ωραία έξω στον δρόμο, είναι πολύ ωραία.
25: Ωραία, πέρασε ωραία, σε βλέπω.
26: Πόση ώρα?
0: 1:40.
25: Άντε τώρα να κάνει τώρα εκπομπή και να κάνει και. Τι να πούμε τώρα.
26: Αφιερωμένο ο Ρίτσαρντ Μάρξ. Ρίτσαρντ Μάρξ, τον πέτυχα.
25: Εντάξει,
26: στην κυρία Μπιζόγλη.
25: Πάντως να πω κάτι. Υπάρχουν και τάσεις. Λέγαμε, θυμάσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, η τάση 53, 63, εκείνος, ο άλλος, αυτό. Τώρα
26: η ομπρέλα, τον μπαστούνι.
25: Ναι. Τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί το λέω. Γιατί κάποιοι βλέπουν πιο κέντρο αριστερά, κάποιοι βλέπουν πιο κέντρο δεξιά. Και κάποιοι σου λέει, εμείς θέλουμε το παραδοσιακό κέντρο. Όλο αυτό δεν κάνει και πολύ μεγάλη, έτσι, δεν είναι επιτυχία. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν 2-3 γραμμές μέσα σε ένα κόμμα, καταλαβαίνεις ότι δημιουργούνται προβλήματα. Από την άλλη πλευρά όμως είναι εκλεγμένος 2 φορές ο κύριος Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνω ότι την επόμενη μέρα, το βράδυ των εκλογών, αναλόγως του ποσοστού που θα πάρει το ΠΑΣΟΚ, εκεί θα αρχίσουν τα όργανα. Μπορεί να τον αμφισβητήσει κάποιος τώρα? Δεν νομίζω.
26: Η λογική λέει πως δεν μπορεί και δεν πρέπει κάποιος να τον αμφισβητήσει.
25: Θα συμφωνήσω.
26: Έτσι, διότι κοιτάξτε τι έγινε. Ας το δουν και στη Χαριλάου Τρικούπη. Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Ένας από τους παράγοντες ήταν διότι δεν ήξεραν ούτε αυτοί που θα πάνε. πάνε δεξιά, δεξιότερα, θα πάνε αριστερότερα. Ναι. Θα ξαναπάνε μέσες, άκρες ή δεν ξέρω εγώ τι. Μέχρι να αποφασίσουν, τους πρόλαβαν οι εξελίξεις. Και έχει φτάσει τώρα κάτω από το 1% ο ΣΥΡΙΖΑ.
25: Ναι, μάλλον η Ελίζα άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό της, γιατί λέει που είναι ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ είναι λίγο αρρωστούλη σήμερα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα αύριο και να επιστρέψει εδώ στις επάλξεις. Είναι λίγο αρρωστούλης.
26: Περαστικούλια, Ιωσήφ, περαστικούλια. Να μην, το βράδυ να καθίσεις να ηρεμήσεις. Ναι, τι ώρα είναι ο αγώνας το βράδυ?
25: 9.
26: 9 είναι.
25: Νίκο μου, 9.
26: Να καθίσεις να ηρεμήσεις.
25: Να πούμε ποιον αγώνα όμως.
26: Ένας είναι ο αγώνας.
25: Ποιος είναι, πες τον.
26: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
25: Ο τρίτος αγώνας.
26: Για το πρωτάθλημα μπάσκετ.
25: Παιδιά,
26: εγώ δεν θα το δω για το γούρι, να ξέρεις.
25: Ψύχρεμα, παιδιά. Ναι. Θέλω να είστε όλοι ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι.
26: Ο Βασίλης λέει: προεόρτια για το βραδινό είναι, αμαλίτσα μου, και αύριο αρρωστούλης θα είναι.

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές. Ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή.

0: Day Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. Day Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. Day Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με πενταετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: βλέπω από τα μηνύματα ότι υπάρχει και ένας προβληματισμός όσον αφορά στον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Ναι. Αν δοθεί,
0: αν θα δοθεί παράταση.
1: Να κάνουμε μια ερώτηση σήμερα και να έχουμε μια απάντηση να πούμε στους ακροατές μας αύριο. Δεν ξέρω αν δοθεί παράταση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν το έχω ακούσει. Αλλά να ρωτήσουμε. Γιατί είναι σημαντικό και σοβαρό θέμα. Έτσι. Ναι, και υπάρχουν και πρόστιμα.
0: Ακριβώς. Και αυτό το οποίο επισημαίνουν αρκετοί ακροατές είναι ότι όταν φωνάζεις κάποιον για να το καθαρίσει το οικόπεδο, λόγω της κατάστασης
1: βαράνε
0: στο κεφάλι.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Και μετά σαν σέρ.
0: Ναι, και αυτό πρέπει λίγο να το δει. Η κυβέρνηση γενικότερα τι ακριβώς γίνεται για να μαζευτούν λίγο τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή μην κοστίζει ο κούκος
1: Αηδόνη. Πολλά μηνύματα και για το κόμμα του κ. Σαμαρά και για αυτά όσα συμβαίνουν στην κέντρο αριστερά. Λέει ο Φίλιππος, καλημέρα σας από Βιέννη. Καλημέρα Φίλιππε. Οι του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε εκεί που θα βγουν, λέει, πάλι βουλευτές, όχι για την ειδολογία. Είναι μια συζήτηση που υπάρχει και πολλοί κόσμος το λέει αυτό, ότι δεν τους ενδιαφέρει να μείνουν ή να φύγουν οτιδήποτε, αλλά είναι πού θα πάνε για να βγουν ξανά βουλευτές. Εντάξει, πάντως

0: Το μόνο βέβαιο είναι, ξαναλέω, ότι από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα εξαϊλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρο. Και για τον κ. Σαμαρά, ότι έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες θέσεις για τα εθνικά. Αυτό είναι λογικό, τις ξέρουμε τις θέσεις, τις έχει πει πάρα πολλές φορές. Και κάποιοι θεωρούν και θετικό το ότι ξαναεμφανίζεται, βγαίνει μπροστά.
1: Και την Παρασκευή στην ομιλία του ο κ. Σαμαράς άσκησε σκληρή κριτική, δρυμύτατη, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση και εναντίον του κ. Τσίπρα.
0: Ναι, βέβαια. Τον έβαλε κανονικά στο κάδρο. Κανονικότατα στο κάδρο. Αυτό δείχνει ακριβώς και ότι είναι αποφασισμένος να κάνει κόμμα. Δεν είχε λόγο πια να μπει και σε αυτό.
1: Τώρα, επειδή κάποιοι ρωτάτε για το ρόλο του κ. Καραμαλή, του έτερου πρώην πρωθυπουργού, η αλήθεια είναι ότι έχει προσελκύσει πολλά στελέχη ο κ. Σαμαράς, στα οποία στελέχη τους έχουμε βάλει την ταμπέλα των καραμαλικών.
0: Ναι.
1: Προσωπικά δεν περιμένω τον κύριο Καραμαλή να βγει και να στηρίξει στεναρά την προσπάθεια του κυρίου Σαμαρά, αλλά δεν νομίζω ότι θα την αποτρέψει κιόλας.
0: Ναι. Okay.
1: Έτσι, αυτό. Ναι. Έτσι το καταθέτω.
0: Λοιπόν, κοίτα, επειδή είναι Δευτέρα και έχουμε διαγωνισμό, την κλήρωση για το διαγωνισμό μας. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μάνου Νιφλού και του Παπαδημητρίου.
1: Στα γονίδικα τα παιδιά μας, να το πούμε αυτό.
0: Πέντε ημέρες στο Σήμαντρο Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manessis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σήμαντρο Traditional Village. Διεκδικήστε πέντε ημέρες, τέσσερις διανυκτερεύσεις για δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών με smart all inclusive, πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες, water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έχουμε όμως και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο το μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Ο Στέφος στέλνει την καλημέρα του και τα περαστικά στο καλαμάρι της καρδιάς μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και λέει κιόλας, όταν ο Σαμαράς θα ανακοινώσει κόμμα, θα το ονομάσει πολιτικό καλοκαίρι ως πνευματικό παιδί της πολιτικής άνοιξης. Α, καλό αυτό.
0: Καλό είναι, αλλά δεν το ξέρουμε.
1: Μπαρέσει πάντως, δεν κάνουν το χιούμορ τους
0: οι ακροατές. Ναι. Πάντως είναι πυκνές οι πολιτικές εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Το καινούργιο κομμάτων εννοώ και το πώς αλλάζουν οι σχετισμοί στο πολιτικό σκηνικό.
1: Και το ακρονίμιο λέει θα είναι Πόλκα.
0: Γιατί? Πόλκα.
1: Πολιτικό καλοκαίρι. Λοιπόν. Ο Στέφος από το εξωτικό Μέρινγκ, όπως γράφει, της Βαβαρίας.
0: Ωραία.
1: Περνάτε ωραία εκεί στη Βαβαρία.
0: Ναι, τι καιρό κάνει στη Βαβαρία.
1: Τι καιρό κάνει στη Βαβαρία, ένα λεπτό. Ούτε δεν θα μάθουμε τι καιρό κάνει στη Βαβαρία.
0: Αύριο.
1: Θα τα μάθει η Ρίτσα την Πιζόγλη.
0: Η Ρίτσα, θα τη στείλουμε στη Ρίτσα την Πιζόγλη. Ναι.
1: Λοιπόν, κλείνω με το Real Blogger. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα τραβήξει εκείνους που διαφωνούν στην πολιτική απέναντι στην Τουρκία, διότι η πολιτική κατευνασμού και υποχωρητικότητας έχει κουράσει έως εξοργήσει.
0: Ναι.
1: Λέει ο Real Blogger. Γράφει.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Real Blogger. Τελειώσαμε, Νίκο μου. Πάμε.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Όχι, φτάνει. Πώς θα κάνουμε. Λοιπόν, θες κι άλλο. Ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς θα σας πούμε καλημέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας και αύριο ελπίζουμε το καλαμαράκι μας να είναι καλά και να επιστρέψει εδώ μαζί μας.
1: Εγώ θα είμαι σε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Μεσήρα είσαι πάντα, είσαι 5 ώρα το πρωί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για αυτή την ωραία παρέα που κάναμε 2 ώρες εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Το απόλαυσα. Για
0: τι να πεις και εσύ τώρα.
2: Real FM.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Του ρωστή για κάθε χρήση. Του ρωστή υπάρχει λύση.
3: Του ρωστή. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας...
13: Η ώρα είναι 10.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
16: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
17: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
16: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
17: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
16: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
17: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 430 28 888.
16: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
17: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
16: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
17: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
18: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Φόλιος της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Λίγη στις 3 το μεσημέρι, υποθεσμία για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού προκειμένου να ανανεώσουν τα εισιτήρια διαρκείας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Άντε και φτάσαμε. Μία ώρα 40. Είναι έξω η κίνηση, μια κούκλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους.

πορευτούμε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ο Γιώργος Νταβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη, σας περιμένει να ακούσετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να στείλετε και mail στούντιο παπάκι realfm.gr.

και αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα εξελίξεων, όπως και η προηγούμενη. Η αλήθεια είναι ότι από τις 15 Μαΐου και μετά είχαμε αρκετές εξελίξεις και θα έχουμε, όσο όλα δείχνουν. Σε λίγο θα συνδεθούμε για να ακούσουμε την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, για τις εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, με κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, με επιχειρηματίες, με φορείς της αγοράς, που θα αναλύσουν τις οικονομικές προοπτικές και θα συζητήσουν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης μέχρι το 2030. Ο Real FM θα μεταδώσει εργασίες του συνεδρίου. Βεβαίως εσείς μπορείτε να τις παρακολουθήσετε απευθείας και από το enikos.gr και από το real.gr.

0: Σας είπα λίγο ως πολύ για την κίνηση στους δρόμους, όμως περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Είναι καλύτερα τα πράγματα, Παναγιώτη?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Από τις προηγούμενες ώρες είναι καλύτερα, ωστόσο υπάρχει αρκετή κυκλοφορία. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων σταδίου Πειραιός Μάρνη στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Αργυρούπολη και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Αυξημένη κίνηση και από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Έτσι είναι η Αττική Οδός από τις 8 η ώρα το πρωί. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δηλαδή. Παραμένει έτσι, μποτιλιάρισμα.
1: Ισχύει, είναι δύσκολη μέρα σήμερα και στην Αττική Οδό.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Παρακαλώ. Δεν μας είπες για το λιμάνι τι γίνεται, είναι καλά όλα?
1: Καλά, αλλά ναι, ετοιμάζονται για απόψε.
0: Είναι sold out όλα. Ναι, ετοιμάζονται. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις της ημέρας που θα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, νομίζω, είναι η τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε στη Λευκοσία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια. Σήμερα, να πούμε ότι υπογράφεται η Συμφωνία Κύπρου και Γαλλίας για την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Έτσι λοιπόν, το μεταγωγικό αεροσκάφος E27 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον Υπουργό, όπως και εκείνο που επέβαινε η Κατρίν Βοτρέν, είναι η ομόλογός του της Γαλλίας, παρενοχλήθηκαν διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του παράνομου τουρκικού αεροδρομίου της Τύμπου, εκεί στα κατεχόμενα της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Σήμερα έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ήδη ξεκινήσει. Είχαμε πριν από λίγο και δηλώσεις από τον κύριο Δένδια. Και δεν παρενοχλήθηκαν μόνο έτσι. Σηκώθηκαν και τουρκικά μαχαιτικά από το αεροδρόμιο της Τύμπου. Παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα και την Γαλλίδα. Κάτι το οποίο η Αθήνα και Παρίσι αναμένεται βεβαίως να θέσουν σήμερα στην άτυπη σύνοδο κορυφής. Ελπίζουμε να κουνηθεί κάτι, να γίνει μια ανακοίνωση, μια δήλωση. Κάτι θα είναι και αυτό. Ο κύριος Δένδιας πάντως στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό. Να θυμίσουμε πριν από λίγες ημέρες τις δηλώσεις που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στην Κρήτη για το θέμα των ήρεμων νερών στο Αιγαίο και έλεγε δεν υπάρχουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι φουρτουνιασμένα τα νερά και η πολιτική κατευνασμού δεν οδηγεί πουθενά. Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής οδηγήθηκε ο 37χρονος ως μέλος της Χαμάς, ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ενώ δούλευε σε ξενοδοχείο και ετοίμαζε και από ό,τι φαίνεται έναν γενναίο εκρηκτικό μηχανισμό. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Και μια από τις ιστορίες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία είναι αυτή η περίπτωση του 55χρονου στο Αίγιο του James Alamanga. Αυτός λοιπόν το 1999 σκότωσε έναν Έλληνα στη Μελβούρνη ή στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Αφού τον σκότωσε, αποφάσισε να αλλάξει ζωή, ήρθε στην Ελλάδα, έκανε μια νέα ζωή, άλλαξε και όνομα, δημιούργησε οικογένεια και εμφανιζόταν κανονικά ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Τον παρακολουθούσαν, τον εντόπισαν. Είχε 20 σκυλιά, να πούμε, Rottweiler στο σπίτι του. Ήταν και εκτροφέας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το συνέδριο. Για πάμε. Πάμε.
2: Την έναρξη του συνεδρίου θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να την κηρύξει ο εξοχότατος κύριος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο υποδεχόμαστε και ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετικά τιμητική παρουσία του. Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρε του Eurogroup, Κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι και σας καλωσορίζω εκ μέρους της Next is Now και της DAM Consulting Firm στο συνέδριο Ελλάδα 2030, οι εργασίες του οποίου μεταδίδονται από τον Real FM αλλά και διαδικτυακά από το 2030greece.gr, το enikos.gr και το real.gr. Το 2030 έχει χαρακτηριστεί παγκοσμίως ως η απόλυτη χρονιά ορόσημο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί το χρονικό όριο που έχει θέσει ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ελλάδα για την επίτευξη κρίσιμων αλλαγών. Θυμίζω, γιατί το έχουμε ξεχάσει περισσότεροι, ότι πριν από 11 χρόνια στη Νέα Υόρκη, το Σεπτέμβριο του 2015, στην επετειακή σύνοδο για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των μελών της Γενικής Συνέλευσης για την εξάλειψη της φτώχειας. Οι ηγέτες των χωρών του οργανισμού υιοθέτησαν 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα υλοποίησης το 2030. Στην ατζέντα που υπέγραψαν κάνουν λόγο για δράσεις, πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινωνικής ευημερίας, της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής προόδου, της εξάλειψης της φτώχειας και της αντιμετώπισης της απειλής της κλιματικής αλλαγής. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που τίθεται και θα εξετάσουμε στη διημερίδα μας έχει να κάνει με το πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με αυτούς τους στόχους που έχουν τεθεί. Πόσο υγιής είναι η ελληνική οικονομία, η οποία κατάφερε να ανακάμψει αφήνοντας πίσω της μια πολυετή χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και μια πανδημία. Θα συζητήσουμε για το παραγωγικό μοντέλο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η εγχώρια οικονομική μηχανή και θα επιχειρήσουμε να ειχνηλατήσουμε τις κομβικές εξελίξεις για την Ελλάδα τα επόμενα 4 χρόνια. Με τη διοργάνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά αυτής της διημερίδας επιχειρούμε να φέρουμε στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου κρίσιμες συζητήσεις για το μέλλον της χώρας. Μια προσπάθεια με ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας των ευμετάβλητων διεθνών συνθήκων αλλά και των πολύ σημαντικών προοπτικών που καταγράφει η ελληνική οικονομία. Χωρίς άλλη καθυστέρηση και με μεγάλη χαρά, καλώ στο βήμα τον εξοχότατο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα.
0: Περιμένουμε λοιπόν να ανέβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, για να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό στο συνέδριο Ελλάδα 2030.

0: Αυτή η στρατηγική πολλαπλών και παράλληλων συμμαχιών εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. Οφείλουμε συνεπώς να καλλιεργούμε συστηματικά τις διεθνείς συμμαχίες μας και ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε ολόπλευρα την εθνική μας άμυνα. Οικονομικά εργαζόμαστε για να επιτύχουμε ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε μια ανάπτυξη που να γίνεται αισθητή όχι μόνο σε ορισμένα στρώματα ή σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Αυτά θα μπορούσαμε να τα πούμε σε κάθε εποχή, ακόμη και πριν από 150 χρόνια. Είναι διαχρονικοί στόχοι. Πώς γίνονται όμως σήμερα πράξη? Σε αυτή την ιστορική φάση εξέλιξης του ελληνικού κράτους, είναι σαφές πως η ελληνική οικονομία επηρεάζεται καθοριστικά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και από τις αποφάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία θα συνεχίσει να εξαρτάται αφενός από το συντονισμό και τη συμβατότητα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα επιτυγχάνουμε και αφετέρου από την ποιότητα και την πυκνότητα της συμβολής μας στις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οι κυοφορούμενες μεταβολές στην Τραπεζική Ένωση, στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στο ψηφιακό ευρώ, αλλά και στην έκδοση κοινού χρέους, θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επενδύσεις, στο ρυθμό ανάπτυξης, στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση. Κατά συνέπεια, έχουμε χρέος να παρακολουθούμε στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε δημιουργικά στη διαμόρφωση και την υλοποίηση όλων των νέων πολιτικών. Και έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε τάχιστα όλες τις νέες πολιτικές που συναποφασίζουμε. Η Ελλάδα της ομφαλοσκόπησης, η ανάλωση σε ανούσιες εσωτερικές συζητήσεις και έρηδες δεν είναι μόνο ανυπόφορη. Έχει και ανυπολόγιστο οικονομικό κόστος. Το κοινό μας μέλλον γράφεται καθημερινά στους κοινούς πανευρωπαϊκούς θεσμούς. Σε αυτούς τους θεσμούς δεν πρέπει να έχουν συμμετοχή μόνο οι Έλληνες τεχνοκράτες που είναι επιφορτισμένοι με τις σχετικές ευθύνες. Πρέπει να έχουν συμμετοχή οι επιχειρηματίες, οι επιστήμονες και η νέα γενιά. Πρέπει να έχει συμμετοχή μια καλά πληροφορημένη κοινή γνώμη στο σύνολό της. Έτσι μόνο θα κατακτήσουμε συλλογικά μια καλύτερη θέση στην Ευρώπη του αύριο. Σκεφτείτε ευρωπαϊκά για να δράσετε ελληνικά, ολοένα και πιο δημιουργικά, ολοένα και πιο αποφασιστικά, ολοένα και πιο καταλυτικά για την πρόοδο της πατρίδος μας. Αυτό θα πρέπει να είναι το έμβλημα και το σύνθημά μας. Το τρίτο μεγάλο πεδίο, κυρίες και κύριοι, που θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον είναι η διαλεκτική της Ελλάδας με την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Πρέπει να δυναμώσουμε περισσότερο αυτή τη διαλεκτική, ιδίως σήμερα σε μια εποχή που η νέα γνώση είναι άμεσα προσβάσιμη. Ιδίως σήμερα που έχει εξαλειφθεί η διαφορά ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια του καπιταλισμού, για να χρησιμοποιήσω αυτή την παλιά μαρξιστική απλοϊκή διχοτόμηση. Η σύνταξη ανάμεσα στην ψηφιακή επανάσταση και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πρόκληση που πολλοί θεωρούν εφάμιλη και συγκρίσιμη με την βιομηχανική επανάσταση. Μια πρόκληση που αλλάζει τα πάντα στο κράτος, στην οικονομία, στην παραγωγή, στις κοινωνικές σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις εργασίας. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την τεχνολογία με πάθος και με πείσμα. Αλλά ταυτόχρονα με το ίδιο πείσμα και με το ίδιο πάθος, οφείλουμε να υιοθετήσουμε τις αποφάσεις που διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στα αγαθά της τεχνολογίας και της ανάπτυξης. Ο κίνδυνος μιας κοινωνίας στην οποία κυριαρχεί μια νέα τεχνολογικά ισχυροποιημένη ολιγαρχία πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και να αποτραπεί. Γι' αυτό θα έλεγα πως η πιο βαθιά πρόκληση είναι πάνω απ' όλα φιλοσοφική. Μπορεί να ακουστεί ρετρό, αλλά καθώς βαθίζουμε προς τη δεκαετία του 2030, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ τη γενιά του 30. Δηλαδή τον Σεφέρη, τον Ελίτη, τον Εμπειρίκο, τον Γκάτσο, τον Θεοτοκά, τον Τερζάκη. Όχι μόνο δεν είναι ασύμβατη με το σήμερα, αλλά είναι σταθερά και μονότονα, αλλά με την καλή έννοια επίκαιρη. Και ειδού γιατί. Δεν είναι μόνο πως η γενιά του 30 επινόησε μια εκδοχή της ελληνικότητας που έδωσε νόημα και ορισμό στην περίφημη ελληνική ταυτότητα, μια νοηματοδότηση που διαρκεί μέχρι σήμερα. Είναι πως υποστήριξε έμπρακτα την αρχή ότι οι κοινωνίες, οι χώρες, τα έθνη και οι άνθρωποι στηρίζονται στη γλώσσα και στον στοχασμό. Οι γλωσσικά επαρκείς και ικανοί νέοι και νέες στοχάζονται καλύτερα. Και εκείνοι που στοχάζονται καλύτερα είναι εκείνοι που μπορούν να εφεύρουν και να συλλάβουν τις καλύτερες λύσεις με ό,τι κι αν καταπιάνονται. Ο ομηρικός Οδυσσέας ανακάλυψε το δούριο ύπο επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Ο Θεμιστοκλής, ο στρατηγός των Αθηναίων, που νίκησε στην ναυμαχία της Αλαμίνας, σκέφτηκε πως τα ισχυρότερα τείχη απέναντι στους Πέρσες είναι τα πλοία, επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε ως την Ινδία, επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Δάσκαλός του άλλωστε ήταν ο Αριστοτέλης και ο Ελευθέριος Βενζέλος μπορούσε να συλλάβει τις πολιτικές για τον διπλασιασμό της Ελλάδος, επειδή επίσης μπορούσε να στοχάζεται. Γι' αυτό άλλωστε μετέφρασε και το Θουκυδίδη. Γι' αυτό λέμε ότι στη σημερινή εποχή, που η τεχνητή νοημοσύνη δίνει απαντήσεις με ταχύτητα που δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε, το μόνο που παραμένει ανεπανάληπτα ανθρώπινο είναι το μυαλό που κρίνει, που δημιουργεί, που γνωρίζει τι να κάνει με την απάντηση που θα λάβει. Ας μην υποτιμούμε λοιπόν τις κλασικές σπουδές. Τα κονισμένα μυαλά είναι αυτά που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο. Άλλη μια παράμετρος λοιπόν για την Ελλάδα της δεκαετίας του 2030 είναι η παιδεία. Η ποιότητα της κλασικής παιδείας εν προκειμένου είναι σαφές ότι θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον και θα κρίνει την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, μια άλλη εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η εθνική ενότητα. Άλλοτε έχουμε κατακτήσει όρους ενότητος και άλλοτε μας νίκησαν ο διχασμός και τα πολιτικά πάθη. Η ενότητα στα στοιχειώδη και στα ουσιώδη συχνά μοιάζει δυσκολότερη από οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Είναι όμως η θεμελιώδης προϋπόθεση για κάθε μεταρρύθμιση και για όλα τα παραπάνω που ανέφερα. Η δεκαετία του 2030 θα κερδιθεί ή θα χαθεί στο πεδίο της ενότητας του ελληνικού λαού, στο επίπεδο της ενότητάς μας. Μια ενότητα πέρα και πάνω από πολιτικές διαφορές, ιδιαίτερα σε ταραγμένες εποχές, είναι η κυρίαρχη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και στην αστοχία, στην πρόοδο και την αποτυχία. Αξίζει να το έχουμε υπόψη μας και αξίζει να εργαζόμαστε γι' αυτό. Μόνο έτσι θα διαψεύσουμε τον Τσόρτσιλ και θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα καλά και τα θετικά που προβλέπουμε. Με τις σκέψεις αυτές, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω το δεύτερο συνέδριο με τίτλο «Ελλάδα 2030» και κηρύσω την έναρξη των εργασιών του. Συγχαίρω τους συνδιοργανωτές του, τις εταιρείες Nextis Now και Dom Consulting, και είμαι βέβαιος πως θα αποτελέσει ένα κορυφαίο φόρουμ διαλόγου για το μέλλον της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λοιπόν, ο κ. Στασούλας, κήρυξε τις εργασίες του Δήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE
3: FM. Λατό FM, στους 103,3.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα, από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Σε περισσότερες επενδύσεις, σε περισσότερες εξαγωγές. Όλα αυτά καταλήγουν στο τέλος στον κόσμο. Και είναι πολύ σημαντικό να χτίζουμε πάνω στο άθροισμα των κεκτημένων μας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Μέχρι την επόμενη.
10: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στις δημόσιες δαπάνες που σχετίζονται με την ενέργεια. Θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει πρακτικά αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, αν δηλαδή θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία, τη δυνατότητα για νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε περιόδους ενεργειακής πίεσης όπως η σημερινή.
9: Η ρήτρα διαφυγής που αποφασίστηκε έρχεται ως συνέχεια της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα. Που τι αφορούσε αυτό, περισσότερες επενδύσεις στην άμυνα σε πρώτη φάση. Τι είναι να πω καταρχήν η ρήτρα διαφυγής? Στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφαρμόζεται εδώ και κάποιο διάστημα, σου επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξοδέψεις περισσότερα χρήματα από τα δικά σου, από αυτά τα οποία εσύ έχεις. Πρώτη παρατηρήση. Δεύτερη, τι αφορά η συγκεκριμένη ρήτρα διαφυγής? Αφορά επενδύσεις στην ενέργεια, πράσινες επενδύσεις. Δεν αφορά δηλαδή αμυγή μέτρα στήριξης, τα οποία θα μπορούσαν να επιστρέψουν πίσω στον κόσμο, όπως κάναμε, για παράδειγμα, πριν από λίγες εβδομάδες. Τρίτη παρατήρηση. Είναι σημαντικές οι επενδύσεις? Απολύτως. Έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν από λίγο καιρό. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και στη χώρα μας είναι 12% μικρότερη λόγω των επενδύσεων που έχουν γίνει από το 2022 και μετά, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Άρα, το να μπορείς να επενδύεις μακροπρόθεσμα και ό,τι κάνεις βραχυπρόθεσμα να κουμπώνει εντός εισαγωγικών με το μακροπρόθεσμο στόχο σου, γυρνάει επίσης πίσω στον κόσμο. Ας μην υποτιμάτε με αλφαγιώτα λοιπόν η επίδραση που μπορούν αυτές οι επενδύσεις να έχουν γενικότερα στην οικονομία μας και στην κοινωνική συνοχή. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα, προτιθέμεθα να αξιοποιήσουμε στοιχεία αυτών των δυνατοτήτων που θα μας δοθούν. Και βέβαια, να προσθέσω εδώ ότι το πώς αντιδρά η Κομισιόν, το λέγαμε και εξ αρχής αυτό, με το που ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η αντίδραση είναι συνάρτηση του βάθους του προβλήματος. Αν το πρόβλημα βαθύνει, θα βαθύνει και η αντίδραση. Θα είναι και μεγαλύτερης δηλαδή κλίμακας και βεληνικούς η αντίδραση. Εδώ που είμαστε όμως αυτή τη στιγμή, αυτό είναι που έχουμε στα χέρια μας. Προφανώς, στο Eurogroup που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, στο Λουξεμβούργο, θα συζητήσουμε περαιτέρω για την περίμετρο του συγκεκριμένου μέτρου.
10: Η ελληνική οικονομία κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του έτους ανάπτυξη περίπου 2%. Το ερώτημα είναι ποιοι παράγοντες τροφοδοτούν αυτή την ανάπτυξη και πόσο ανθεκτική είναι.
9: Η ανάπτυξη αυτή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την ποιότητά της ως προς τις επενδύσεις, για παράδειγμα, σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή, αν δει κανείς ποιες είναι οι παράμετροι που οθούν στην όθηση της ανάπτυξης, θα λέγαμε ότι είναι περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές σε σχέση με εισαγωγές. Προφανώς υπάρχει και αύξηση στην κατανάλωση. Έχουν παίξει θετικό ρόλο κατά μέτρα της ΔΕΘ η μείωση των άμεσων φόρων, η μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης, με έμφαση στους νέους και στις οικογένειες και με απαλήφη των φόρων κλιμακωτά σε ό,τι αφορά τον ένφια στην περιφέρεια, επειδή αναφέρθηκε πριν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη διάχυση της ανάπτυξης στο σύνολο της χώρας. Να θυμίσω ότι το 50% του ένφια σε 12.000 περίπου οικισμούς θα αφαιρείται και θα αφαιρεθεί το σύνολο στην πορεία. Όλα αυτά λοιπόν μαζί, όλα αυτά σωρευτικά, δρούν θετικά σε σχέση με την πρόβλεψη για ανάπτυξη. Και επίσης εδώ να θυμίσω ότι αν κάνουμε τη σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή αν δούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πρόβλεψη για ανάπτυξη πανευρωπαϊκά, κινούμαστε υπερδιπλάσια. Η Ελλάδα δηλαδή έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με την Ευρώπη. Με δεδομένο από το ποια είναι η κατάσταση, γιατί πανευρωπαϊκά έχουμε μία αναδιαμόρφωση των προβλέψεων. Η ανάπτυξη αναθεωρείται προς τα κάτω, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, και ο πληθωρισμός προς τα πάνω. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα κατορθώνει να κατακτά υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πάνω σε αυτό χτίζουμε.
10: Σας άκουσα για άλλη μια φορά να λέτε κατ' ουσίαν ότι η Ελλάδα περνά από ένα μοντέλο που βασιζόταν κυρίως στην κατανάλωση σε ένα μοντέλο που στηρίζεται περισσότερο στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για τη χώρα που πρέπει να γίνει μέχρι το 2030? Να δικαιώσουμε και τον τίτλο.
9: Να δικαιώσουμε και τον τίτλο, αλλά να πω καταρχήν ότι τι λέγαμε τα χρόνια της κρίσης. Ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο. Έχουμε κατακτήσει πολλά στο μεσοδιάστημα, έτσι. Πρώτον, υπάρχει πολιτική σταθερότητα στον τόπο. Δεν ήταν κεκτημένο αυτό παλαιότερα. Πάνω στην πολιτική σταθερότητα οικοδομήθηκε δημοσιονομική σταθερότητα. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτοχρόνως υψηλά πλεονάσματα και ταυτοχρόνως τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση χρέους στον κόσμο, όχι απλά στην Ευρώπη, αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, συν το γεγονός ότι πολύ σύντομα θα έχουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία, έχουν δημιουργηθεί πάνω από μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας από το 19 και μετά. Αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Το παραγωγικό μοντέλο όμως της χώρας αλλάζει, δεν άλλαξε πλήρως ακόμα. Γιατί αυτή είναι μια διαδρομή, αυτή είναι η αλήθεια. Να βάλω δύο παραμέτρους σε σχέση με αυτό, τις αναφέρατε στην ερώτησή σας. Πάρτε τις επενδύσεις. Πού ήμασταν το 19 στις επενδύσεις, για να αναφέρω δύο αριθμούς. 11% στο ΕΠ. Ευρωπαϊκός μέσος όρος 21%. Τώρα είμαστε κάπου στο 17% με 18%. Προχωράμε δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είμαστε σε μια διαδρομή ως προς τις επενδύσεις. Θέλουμε και άλλες ξένες επενδύσεις. Θέλουμε και άλλες εγχώριες επενδύσεις. Θέλουμε και άλλες συγχωνεύσεις και εξαγορές. Θέλουμε και άλλες κινήσεις για να μπορέσουμε να ισχυριστούμε ότι ναι, το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας άλλαξε πλέον πλήρως. Και δεύτερον, εξαγωγές. Ανέφερα πριν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με πέρσι κινείται περισσότερο υψηλά λόγω των εξαγωγών. Όταν μπαίναμε στην κρίση το 2009, οι εξαγωγές ήταν 20% στο ΕΠ. Τώρα είναι πάνω από 40. Αλλά ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 51, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα, τι πρέπει να δούμε ακόμα να συμβαίνει? Ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής ως προς τις εξαγωγές και τις επενδύσεις και ταυτοχρόνως βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, ταυτοχρόνως μια μεγένθηση των ελληνικών επιχειρήσεων, να μπορέσουμε συνολικότερα να κάνουμε τη χώρα μας να απευθυνθεί διεθνώς εκεί που μπορεί και πραγματικά μπορεί.
10: Έρχομαι στο ιδιωτικό χρέος. Ανακοινώσατε την αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Έχετε λάβει μια σειρά από μέτρα για το ιδιωτικό χρέος και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το ερώτημα είναι αν αυτά είναι αρκετά και αν σας ανησυχεί το μέγεθος του ιδιωτικού χρέους.
9: Να πω ότι το σύνολο των μέτρων που έχουμε λάβει το τελευταίο διάστημα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα αναφέρω, θα έλεγα ότι είναι η πληρέστερη και η μεγαλύτερη δέσμη μέτρων από την κρίση και μετά. Μας ανησυχεί το ιδιωτικό χρέος? Ο συστημικός κίνδυνος όχι. Ως κοινωνική πραγματικότητα ναι. Γιατί πίσω από κάθε οφειλή κρύβεται κάθε οικογένεια, κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση που φέρει αυτή την οφειλή. Άρα αυτό αυτονόητα και αυταπόδεικτα μας απασχολεί και με απασχολεί. Το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ βέβαια είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, αν θυμάμαι καλά, είναι 121,4 και στην Ελλάδα είμαστε στο 94,5. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών είχαν φτάσει κάπου το 2016 να είναι στο 46%, αν θυμάμαι καλά, του συνόλου των δανείων. Τώρα είναι 3,3%. Και πέρσι είχαμε 6,8 δισεκατομμύρια σε ρυθμίσεις. Άρα όλα αυτά τι δείχνουν ότι τα πράγματα κινούνται. Έχουν γίνει αλλαγές σε σχέση με τα μέτρα που ανέφερα. Αναφερθήκατε στο μέτρο που ανακοίνωσα στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, στην αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο. Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα μέτρα, δεν είναι το μόνο. 72 δόσεις, μείωση του ορίου υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Η μετατροπή του εξοδικαστικού μηχανισμού σε ένα αποτελεσματικό και παραγωγικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και η συνολικότερη πολιτική προστασίας της πρώτης κατοικίας της κυβέρνησης με το φορέα, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί το φθινόπωρο και που θα προστατεύει κάθε πολίτης που ρυθμίζει τις οφειλές του την πρώτη του κατοικία. Όλα αυτά μαζί είναι μια συνεκτική πολιτική. Αυτή η πολιτική λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας και όπως έχουμε δείξει, έχουμε και τα αντανακλαστικά και τη διάθεση να προβαίνουμε διαρκώς και σε πρόσθετες ενέργειες, εφόσον κρίνουμε ότι αυτές λειτουργούν ευρύτερα υπέρ της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.
10: Είμαι βέβαιος ότι όση ώρα μας ακούν από τον Real FM χιλιάδες συμπολίτες μας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε περίπου 25 πόλεις που αναμεταδίδεται αυτή την ώρα το πρόγραμμά μας, θα λένε τι κάνεις ρε Χαρίς Νικολάου, δεν έχεις πει λέξη για την ακρίβεια, δεν έχεις πει λέξη για τον πληθωρισμό. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό το θέμα που απασχολεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τα ελληνικά νοικοκυριά, αυτό είναι η ακρίβεια. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνετε για να τιθασεύσετε τον πληθωρισμό και τι απαντάτε σε όλους όσους αισθάνονται ότι οι τιμές των προϊόντων συνεχίζουν να αυξάνονται πιο γρήγορα από τα εισοδήματά τους.
9: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οποιοδήποτε δεν το αναγνωρίζει αυτό είναι τυφλός. Δεύτερον, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Με όλους μου τους συναδέλφους αυτό συζητάμε κάθε φορά που βρισκόμαστε στα διάφορα συμβούλια και το τι κάνει η κάθε χώρα και ο καθένας μας για να μαθαίνουμε και ο ένας από τον άλλο. Τι μπορείς να κάνεις πρακτικά, δύο πράγματα. Το ένα είναι να δεις ενέργειες και να εφαρμόσεις ενέργειες οι οποίες μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Έχουμε κάνει πολλές τέτοιες ενέργειες. Από την επιδότηση του 15% στα λιπάσματα μέχρι την κίνηση επιδότηση στο ντίζελ, μέχρι όλα τα μέτρα που αφορούν την ακτοπλοεία, το αγροτικό πετρέλαιο. Αυτά τα μέτρα έχουν αυτή τη λογική και αυτή τη φιλοσοφία. Και από την άλλη, ακόμη πιο ουσιαστικό, να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό, όπως αναφέρατε, δεν το προλαβαίνεις. Γιατί για συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, ανάλογα με το τι αγοράζουν και το τι είδος δαπανών έχουν, πρέπει να δράσεις ακόμη πιο στοχευμένα και ακόμη πιο γρήγορα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι η απάντηση πάντα να υπογραμμίζεις στατιστικές. Αλλά παρόλα αυτά, οι στατιστικές που σε βοηθάνε να διαβάζεις το εύρος και το μέγεθος του προβλήματος. Δηλαδή ότι ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει 46% από το 19, ενώ ο αντίστοιχος σουρευτικός πληθωρισμός είναι κάπου στο 20-21% μέχρι σήμερα, είναι μια πραγματικότητα. Έρχεται αυτή η πραγματικότητα να πει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα? Σε καμία περίπτωση. Ούτε καν. Αλλά ξέρουμε ότι ο μόνος τρόπος για να τα λύνεις, ο μόνος τρόπος για να προχωράς μπροστά και να βοηθάς όλους όσοι έχουν την ανάγκη της πολιτείας, της αρρωγής της πολιτείας, της στήριξης της πολιτείας, με μέτρα όπως η φοροαπαλλαγή που ανέφερα πριν στη ΔΕΘ, είναι να μπορεί η οικονομία να είναι ισχυρή. Λοιπόν, αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, εγώ ως Υπουργός Οικονομικών, η πρώτη και απόλυτη και η καθοριστική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι πλήττονται από την ακρίβεια, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Με κάθε ευρώ το οποίο θα είναι διαθέσιμο. Αυτό το οποίο δεν θα κάνουμε όμως, θα είναι να παραπλανήσουμε ή να υπονομεύσουμε την πορεία της οικονομίας. Γιατί στο τέλος αυτό θα δράσει υπονομευτικά ακριβώς για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την αρρωγή και τη στήριξη της πολιτείας.
10: Βλέπουμε θετικούς δείκτες στην οικονομία. Αναφέρατε μερικούς από αυτούς στις προηγούμενες απαντήσεις σας. Πολλοί συμπολίτες μας λένε ότι δεν τους βλέπουν ακόμη στην καθημερινότητά τους. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Πώς θα μεταφραστεί η ανάπτυξη σε καλύτερους μισθούς, σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, σε καλύτερη ποιότητα ζωής?
9: Εγώ θα πω ότι αυτός ακριβώς οφείλει να είναι ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής και της τρίτης μας τετραετίας. Ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρατε. Η απόλυτη θεμελίωση της σύνδεσης ανάμεσα στις οικονομικές επιδόσεις και στην κοινωνική πραγματικότητα. Γίνεται ήδη αυτό, έχει ξεκινήσει να βελτιώνεται. Πολύ απλά να πω ότι έχουμε 500,000 νέες θέσεις εργασίας πλάς. Η αντανάκλαση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή τους είναι από τη δουλειά που βρήκαν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αντιστοίχως, η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος με μέτρα όπως αυτά που εφαρμόσαμε στη ΔΕΘ ή τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος. Όλα αυτά δρούν μαζί και σωρευτικά. Δεν έχουν όλα αυτά ακόμη κατακτήσει το στόχο που θέτεται. Δηλαδή, αυτό το οποίο ακούμε για την Ελλάδα διεθνώς, τα όσα έχει κατακτήσει, τα πώς διαρκώς βελτιώνει τη θέση της, να φτάσουν και να διαχειριστούν πραγματικά σε κάθε σπίτι και σε κάθε οικογένεια. Αλλά κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα που περνάει, κάθε μήνας που περνάει, εγώ θα σας πω ότι κουνάμε τη βελόνα και ότι αυτό βελτιώνεται. Ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτό το οποίο περιγράφετε με την ερώτησή σας. Να μπορέσει πραγματικά να φτάσει σε κάθε σπίτι.
10: Ως πρόεδρος του Eurogroup πλέον έχετε μια ευρύτερη εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη μέχρι το 2030? Είναι η ανταγωνιστικότητα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας? Είναι η χρηματοδότηση της άμυνας ή είναι το δημογραφικό πρόβλημα?
9: Όλα όσα αναφέρατε είναι θεμελιώδη για να μπορέσει η Ευρώπη να πάει πραγματικά εκεί που δύναται, να υπερβεί τις προκλήσεις και να κατακτήσει τις ευκαιρίες. Αν έπρεπε όμως να διαλέξω ένα, θα διάλεγα τη λέξη ανταγωνιστικότητα. Είναι αυτό που περιγράφει η έκθεση Ντράγκη, η έκθεση Λέτα. Και είναι και το προφανές, ξέρετε. Δηλαδή, το νιώθει κανείς αυτό στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, ότι υπάρχει ένα μέρισμα του προφανούς. Όλα εκείνα τα οποία δεν έκανες εδώ και χρόνια, το είχαμε και αυτό ως Ελλάδα. Το νιώθαμε πολύ χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, το 19 και μετά. Όλα εκείνα που δεν έχεις κάνει για δεκαετίες, σου δίνουν ένα μέρισμα ανάπτυξης, αν τα κάνεις. Γιατί οι κυβερνήσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο αυτό, έχουν να λύσουν και το πώς ανταποκρίνονται στο απρόβλεπτο, στο φάσμα του απρόβλεπτου. Αντίστοιχο θέμα έχει και η Ευρώπη. Έχουμε 27 κατακαιρματισμένες αγορές σε μεγάλο βαθμό, π.χ. σε κεφαλαία αγορές ακόμη και σήμερα. Στην Τραπεζική Ένωση αναφέρθηκε πολύ εύγολα τα πριν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Πρόκληση, ό,τι αφορά τις κεφαλαία αγορές, τις τράπεζες, την καινοτομία, είναι πολύ μπροστά μας για να μην το κάνουμε. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση μιας γενιάς πολιτικών στην Ευρώπη, εγώ θα πω ανεξαρτήτως πολιτικής οικογένειας, είναι να μπορέσουμε να δράσουμε όλοι μαζί ώστε να υπερβούμε αυτά τα εμπόδια και να απελευθερώσουμε αυτό το δυναμικό. Θα είναι προς όφελος πραγματικά κάθε ευρωπαϊκής κοινωνίας, σίγουρα και της ελληνικής.
10: Συχνά σας ακούω να λέτε ότι η μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αν έπρεπε να επιλέξετε μία, μόνο μία μεταρρύθμιση που θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά την παραγωγικότητα της χώρας μέσα στην επόμενη πενταετία, ποια θα ήταν και γιατί?
9: Δεν θα σας εκπλήξω με την απάντησή μου. Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

0: είτε αυτό αφορά μια αδειοδότηση επιχείρησης, είτε αυτό αφορά την απονομή δικαιοσύνης. Και γενικώς, εγώ θα έλεγα ότι ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να το μεταρρυθμίσεις, δεν μπορείς καν να το παρακολουθήσεις. Άρα, αυτή τη στιγμή, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, εφαρμόζουμε μια σειρά από έργα ψηφιοποίησης οριζόντια στο δημόσιο, είτε αφορά το χώρο της δικαιοσύνης, είτε το χώρο της υγείας. Σκεφτόμαι λοιπόν πώς, όταν θα έχουμε σύνολο κάτοψης δεδομένων του κράτους, το τι πραγματικά θα μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Και σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση, γιατί αυτό είναι μπροστά μας. Δεν απέχουμε πολύ από αυτό. Πολύ λίγα χρόνια από την ολοκλήρωση αυτών των έργων. Άρα, και σε ό,τι αφορά την απλούστευση, και σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση, και σε ό,τι αφορά το να μπορείς να λαμβάνεις έξυπνες και σωστές αποφάσεις, αυτό θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου, και θα την κάνει, παρότι ακούγεται τεχνικό, με έναν πολύ απλό και καθημερινό τρόπο για κάθε άνθρωπο που μας ακούει.
1: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πιερακάκη, θα σας παρακαλέσω τώρα να μεταφερθείτε νοητά στο 2030, να κάνετε ένα ταξίδι στο μέλλον. Αν λοιπόν βρισκόμασταν στο 2030 και κάναμε τον απολογισμό όλης αυτής της περίοδου μέχρι τότε, ποιο θα ήταν το ένα οικονομικό ή κοινωνικό αποτέλεσμα που θα σας έκανε να πείτε, να περηφανευτείτε ότι η Ελλάδα πέτυχε πραγματικά τον στόχο της?
0: Μια ποιοτική παράμετρο θα βάλω παρά μια απομονωμένη ποσοτική. Είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Η αλλαγή νοοτροπίας, η οποία εκτιμώ ότι συντελείται, είναι να προσπαθείς να μην μοιράζεις μία ολοένα και μικρότερη αναπτυξιακή πίτα, αλλά διαρκώς να παράγεις μία ολοένα και μεγαλύτερη. Να έχεις κυρίως την πεποίθηση ως χώρα, εσύ ως χώρα και ο λαός της, ότι ζεις σε μία χώρα μεταρρυθμίσιμη, με την βαθιά πίστη ότι αυτή η χώρα μπορεί να αλλάζει διαρκώς. Η Ελλάδα αυτό έχει ξεκινήσει να το κατακτά. Και εκτιμώ ότι αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και με ακόμα μεγαλύτερη πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί, θα δούμε αποτελέσματα τα οποία ελάχιστοι από εμάς θα μπορούσαν να περιμένουν νωρίτερα. Το παραγωγικό μοντέλο μέχρι το 2030 πρέπει να έχει αλλάξει πλήρως. Η Ελλάδα από το 27, όχι από το 30, δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Η μεγάλη ποιοτική αλλαγή είναι η Ελλάδα ως χώρα εξωστρεφής που παράγει και ανοίγει τον εαυτό της στον κόσμο. Και νομίζω ότι είμαστε πρώτων πυλών.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Παραδίδω τη σκυτάλη στην συνδιοργανώτρια, την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, για το πρώτο ενδιαφέρον πάνελ του συνεδρίου μας.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες.
2: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή την ώρα ο κύριος Παπασταύρου.
8: Right, μαζί με τον Μιχάλη Δαμιανό και τον Έλλη Κόεν θα συναντηθούμε έτσι ώστε αυτή η συνεργασία που έχουμε στον τομέα της ενέργειας να αποκτήσει πιο μόνιμο βάθος και περιεχόμενο.
9: Mm-hmm. Κάθετος διάδρομος στην πραγματικότητα.

0: ότι τα όλα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν όχι βέβαια αποτέλεσμα, αλλά έχουν σύνδεση με τον περίφημο κάθετο διάδρομο.
1: Σωστά. Γιατί η συνεργασία που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά θα οδηγεί στη δημιουργία παραγωγής φυσικού αερίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί τον κάθετο διάδρομο και να ανεβαίνει στη Δυτική Ευρώπη.
0: Και αυτό είναι, ας πούμε, μια νέα ενεργειακή αρτηρία για τα Βαλκάνια και από εκεί και πέρα.
1: Μια νέα ενεργειακή αρτηρία, μια νέα αρτηρία προόδου και ανάπτυξης σε μια περιοχή η οποία για πάρα πολλές δεκαετίες είχε διαιρεθεί από ιδεολογίες, από ιστορία, από γεωγραφία. Και τώρα ο κάθετος διάδρομος έρχεται και δημιουργεί μια γέφυρα συνεργασίας.
0: Υπάρχουν ερωτηματικά, καλοπροαίρετα, δεν θα μιλήσω για τα κακοπροαίρετα, που λέει μήπως Ελλάδα και Τουρκία στην πραγματικότητα συναγωνίζονται για τον ίδιο ρόλο, δηλαδή να είναι η κύρια πύλη εισόδου ενέργειας προς την Ευρώπη, Βαλκάνια και Ευρώπη. Το λένε με την έννοια το ότι η Άγκυρα, ας πούμε, μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερους φυσικούς πόρους αερίου, εννοείται, από το Αζερμπαϊτζάν, από τη Μέση Ανατολή, από τη Μαύρη Θάλασσα. Πόσο βάση μπορεί να έχουν αυτά τα σενάρια ή φόβοι?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Turk Stream, ο αγωγός από την Τουρκία, έφερνε και φέρνει 14 με 15 BCM ρωσικού φυσικού αερίου. Αυτό, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σταματάει. Άρα εκεί έχουμε έναν περιορισμό της εισόδου φυσικού αερίου από την Τουρκία και αντίστοιχη αύξηση του ρόλου της Ελλάδας, που γίνεται μέσω του κάθετου διαδρόμου της Ρεβιθούσης της Αλεξανδρούπολης, στο σημείο εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου για αυτή την περιοχή.
0: Ξέρετε, επειδή εμείς ως πιο παλιοί δημοσιογράφοι θυμόμαστε και την άλλη περίοδο, δηλαδή την περίοδο της άνθησης των Ρώσο-Ευρωπαϊκών σχέσεων σε σχέση με το φυσικό αέριο και με τότε πρωτοβουλία φυσικά και κυρίως τη Γερμανία, διερωτώμεθα, αν ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να κρατήσει επάπειρον, τότε υπάρχει αλλαγή στο σχεδιασμό, η μείωση των ρωσικών ροών θα αποκατασταθεί? Θα υπάρχει αρκετή ζήτηση για τον κάθετο διάδρομο?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση που εύλογα τίθεται, γιατί υπάρχει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απομακρύνει πλήρως το φυσικό αέριο από 1η-1η-28, αλλά λέει κανείς τι θα γίνει εάν αλλάξουν τα πράγματα. Ένα είναι σίγουρο, και να αλλάξουν τα πράγματα, η Ευρώπη δεν θα ξαναβρεθεί στη θέση του να χρειάζεται να έχει τον κίνδυνο να εργαλειοποιηθεί το φυσικό αέριο. Δηλαδή, ό,τι έγινε στη Σόφια το 2022 που τη είπε η Ρωσία, στο κλείνει το φυσικό αέριο και παγώνει. Άρα, το νόημα, νομίζω, το μήνυμα που παίρνουν όλοι μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση μείγματος, οδών, περιοχών. Άρα, η σημασία του κάθετου διαδρόμου θα παραμείνει πολύ ισχυρή, ειδικά όταν, όπως ανέφερα, και η Κύπρος με την Αφροδίτη θα έχει παραγωγή φυσικού αερίου και ενδεχομένως σε λίγα χρόνια
0: στην Κρήτη.
1: Και εμείς στην πατρίδα μας, στο Ιόνιο ή και κάτω από την Κρήτη. Άρα ο κάθετος διάδρομος και η απεξαρτοποίηση από τον έναν θα εξακολουθεί να έχει βαρύτητα. Προφανώς πολύ μεγαλύτερη αν παραμείνει η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου. Όχι το ίδιο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται πλήρως από την είσοδο του φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
0: Δύο σχετικές ερωτήσεις. Η μία ερώτηση αφορά στο ότι κάποιοι αναλυτές λένε ότι οι υπάρχουσες υποδομές φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποαξιοποιούνται, δεν αξιοποιούνται πλήρως. Και ότι ο κάθετος διάδρομος κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα ακριβό έργο με περιορισμένη χρήση. Τι απαντάτε σε αυτό? Για την Ευρώπη μιλάμε, έτσι, ναι, δεν μιλάμε? Για...
1: Θα πω το εξής. Όλοι λέμε πόσο φτηνό ήταν το ρωσικό αέριο όλα αυτά τα χρόνια. Και πώς πολλές χώρες δόμησαν.
0: Γερμανία πρώτα απ' όλα.
1: Αν όμως υπολογίσει κανείς, κυρία Πυριώτη, και το κόστος του ρωσικού φυσικού αερίου το 22, όταν έκλεισαν τη Σόφιγγα, όταν εργαλειοποίησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό που ήταν για ένα διάστημα φτηνό τελικά απεδείχθη πάρα πολύ ακριβό. Γιατί αυτό που είναι φτηνό είναι αυτό που είναι ασφαλές και το οποίο
0: σωστό.
1: Δηλαδή, πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση.
0: Σωστό.
1: Ότι η ασφάλεια της προμήθειας είναι κάτι το οποίο, αν δεν είσαι σίγουρος, έχει μια πολύ μεγάλη αξία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για φτηνό ή ακριβό, αλλά για ασφαλής προμήθεια φυσικού αερίου, το οποίο νομίζω η Ευρώπη κατάλαβε ότι πρέπει να το κάνει με διαφοροποιημένες πηγές.
0: Αναφέρατε πριν.
2: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Ό,τι αντέχεις στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια... θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
13: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
14: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Και στην Αττιοδός της Εξόδους για Λαμία.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
19: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Το πρώτο Grand Slam της καριέρας του πανηγυρίζει ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Ο Γερμανός τενίστας νίκησε στο τελικό με 3-2 σετ τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη και κατέκτησε το τίτλο στο Roland Garros. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εδώ παραμένουμε στο Real FM 97,8 με τον Γιώργο Νταβαρίνο, τη Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Mail studio papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Δεν είπα στο μικρόφωνο ποιος είναι. Ρίτσα Μπιζόγλη εδώ για λίγη ώρα ακόμα. Αύριο θα είμαστε μαζί με τον Νίκο Ρογκάκο. Δεν είπα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Όμως, είχαμε διεργασίες όπως ξέρετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τις ξέρει καλύτερα από όλους μας. Αυτός είναι ο καλός συνάδελφος, προσωπικός μου φίλος και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει: ήρθε η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ρίτσα. Αμοιβαία τα αισθήματα, όπως ξέρεις.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Εμείς είμαστε αγαπημένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνεις είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε ουσιαστικά ένα διαζύγιο, ήταν ξεκάθαρες οι δύο γραμμές που είχαμε τόσο την Παρασκευή στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή. Από τη μία το μπλοκ της ηγεσίας και η συντριπτική, θα σου έλεγα, πλειοψηφία, και από την άλλη πλευρά η τριάδα Πολάκης, Παπάς και Δούρου, οι οποίοι αντιδρούν στο γάμο με τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι πρέπει να πάνε μαζί συντεταγμένα ως κόμμα και όχι ατομικά ως πρόσωπα. Πρέπει να σου πω ότι η εξέλιξη που έχουμε σήμερα είναι η αντίδραση από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν πηγές συνεργάτες από τον πρώην Πρωθυπουργό, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα τεκτενόμενα ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας, θα έλεγα, ξεκάθαρα μηνύματα. Αρχικά να σου πω, σχολιάζοντας όλο αυτό το Big Bang, θα λέγαμε, που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αναφέρουν ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδυση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ενώ όσον αφορά τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αναφέρουν ότι οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέσεις αρχής δεν παρεμβαίνουμε ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Η Ελλάς άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα. Εδώ καταλαβαίνεις, αναφέρει την κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, τονίζουν, χωρίς αποκλεισμούς. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr.
0: Γραφτείτε και ερχόσαστε και ελάτε, αλλιώς μην έρθετε.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά ανοίγει τις πόρτες η αμαλία, ωστόσο βάζει όρους και προϋποθέσεις. Δεν αλλάζουν, θα λέγαμε, αυτά που έλεγε τόσο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς στη διαρροή του στα στελέχη της Ελλάς αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της Ελλάς που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή σημειώνουν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσεις σαφές, τονίζουν, ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας Βουλής και ότι δεν θα έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν.
0: Δηλαδή, παρετήσεις από βουλευτές και έλα. Αυτό τι σημαίνει, Γιάννη? Δηλαδή, τι είναι η επόμενη μέρα? Εμείς θα καλούμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τι θα υπερασπίζονται? Θα λένε για δικό τους ψηφοδέλτιο? Θα υπερασπίζονται το κόμμα του Αλέξη αυτό. Τσίπρα? Τι θα λένε αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν υπάρχει πια. Αυτό το δικό τους ψηφοδέλτιο δεν υπάρχει πια.
0: Ωραία.
1: Από τη στιγμή που έχουμε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λέει ότι πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορούν να κατεβάσουν.
0: Άρα θα έρχονται, ας πούμε, ως καλεσμένοι και θα υπερασπίζονται το κόμμα Ελλάς?
1: Πλέον νομίζω ότι έχουν, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, έχουν το δικαίωμα, μπορούν να βγαίνουν και να υπερασπίζονται τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι πλέον η στάση που πρέπει να κρατούν, αφού αποφάσισαν να στηρίξουν τον πρώην Πρωθυπουργό και να μην βγουν αντιπαραθετικά απέναντι του. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνεις ότι δεν σταματούν οι αντιδράσεις. Είχαμε τον Νίκο Παπά σήμερα να επιμένει, να λέει ότι πρέπει να συναντηθούν οι ηγεσίες, δηλαδή ο Σωκράτης Φάμελος και ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπάρξει μια συντεταγμένη συμφωνία.
0: Το είχε πει και σε σένα εδώ και καιρό, αυτό είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, στη Real News.
0: Στη Real News, ναι, εδώ και καιρό.
1: Μάλιστα, απαντά και σε αυτό που είπες πριν, είπε χαρακτηριστικά να μην καλούν στα κανάλια τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην μας μετρούν στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ότι όλη αυτή η απόφαση οδηγεί ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα.
0: Δίκιο έχεις είναι... αυτό, δηλαδή. Πώς θα τους καλέσει και τι να πούνε με αυτή την έννοια.
1: Είναι αδόκιμο οι βουλευτές να κρατούν την ιδιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και να παρετηθούν την τελευταία στιγμή. Αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι πάμε για μετά το Σεπτέμβριο, εκεί, Σεπτέμβριο, αρχές φθινοπόρου σε τέτοιες κινήσεις, δηλαδή παρετήσεων βουλευτών, προκειμένου να πάνε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε όμως και από αντίδραση και από τη Ρεναδούρου, η οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνεις την άκρη για να στηρίξεις ένα νέο φορέα και να το κάνεις στο όνομα της ενότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τη λογική του διλήμματος με ή κατά του Τσίπρα.
0: Άρα δεν περιμένουμε τίποτα, δηλαδή, Γιάννη, τώρα. Αφού μου λες ότι από Σεπτέμβριο θα γίνουν οι όποιες παρετήσεις για να γίνουν προσχωρήσεις στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Όσον αφορά τους βουλευτές.
0: Στους βουλευτές,
1: από,
0: ναι.
1: Από κάτω πρέπει να σου πω ότι οι οργανώσεις έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα, η πλευρά, μάθαμε ότι η πλευρά Πολάκη, η Παπαδούρου, απευθύνθηκε σε αρκετές νομαρχιακές για να βγάλουν ψηφίσματα εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής και να τους στηρίξουν, αλλά δεν βρήκαν ουσιαστικά ανθρώπους. Δηλαδή έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν.
0: Άρα κλείνουν τα γραφεία, στο πούμε έτσι, τα τοπικά.
1: Έχουν ήδη όλοι σχεδόν εγγραφεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μένει λοιπόν να δούμε τώρα τα στελέχη σιγά σιγά να φεύγουν, δηλαδή μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, κάποια στελέχη που είναι στο κόμμα. Οι βουλευτές νομίζω θα είναι οι τελευταίοι που θα κλείσουν την πόρτα, θα αργήσουν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και ένα διάστημα που πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά να παρευθούν, να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει μια διαδικασία.
0: Απλώς λέω, Γιάννη, ότι αν οι εκλογές έρθουν νωρίτερα, αν τελικά, γιατί όπως ξέρεις υπάρχουν αυτά τα σενάρια του μετά τη ΔΕΘ, του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου, γι' αυτό το λέω.
1: Όπως καταλαβαίνεις, θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ό,τι προβλέπεται να γίνει.
0: Μάλιστα. Η Κουμουνδούρου παραμένει δηλαδή ως γραφή, απλά δεν θα έχει μέσα κόσμο.
1: Η Κουμουνδούρου ουσιαστικά πλέον θα είναι ένα κόμμα. Δεν τους αρέσει να το λες σε αναστολή, δεν τους αρέσει να το λες να λες για αυτό κατάργηση, αλλά ουσιαστικά από τη στιγμή που ένα κόμμα δεν κατεβαίνει στις εκλογές, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει ξεκάθαρα τα συμπεράσματα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά για να μαθαίνετε από την πηγή του ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η επόμενη μέρα και ποιες είναι οι διεργασίες που περιμένουμε να αναμονή μέχρι το Σεπτέμβριο. Α, ίσως έρθουν και νωρίτερα, όπως είπε ο Γιάννης.

Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

τίποτα για τον σεισμό, για το σεισμό που είχαμε χθες στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα, τον καταλάβαμε οι περισσότεροι. Έχουμε μια έντονη μετασεισμική ακολουθία, πάνω από 70 σεισμούς. Μέχρι αργά το βράδυ δεν μπορούσαν να πούνε σεισμολόγοι ότι τα 5,2, η τρίτη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή, ξεκίνησαν 4,8, 4,3 και 5,2. Ήταν ο κύριος σεισμός. Φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά σε αυτό. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε από την πλευρά του ότι είναι μια περιοχή που μπορεί να δώσει μεταβάνη μέχρι 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με τα κτίρια τα οποία έχουν πληγωθεί. Είναι αρκετά σε αρκετά χωριά στη γύρω περιοχή.

ήδη βρίσκονται εκεί κλιμάκια, τα οποία και με πραγματογνώμονες και κάνουν ειδικές μετρήσεις για να δουν ποια σπίτια είναι κατοικήσιμα, ποια δεν είναι, ποια χρειάζονται επισκευές και τι μπορεί να γίνει. Βεβαίως τα σχολεία παρέμειναν κλειστά με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά, δεν μπορούσαν να αλλάξουν και εξεταστικά κέντρα. Έγιναν κανονικά οι εξετάσεις, σε λίγο βγαίνουν και οι μαθητές από τα εξεταστικά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ που στέλνετε μηνύματα, που με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή, είτε για να συμφωνήσετε είτε για να διαφωνήσετε. Ο Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Real Blocker, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η απάντηση δόθηκε για το που είναι ο κύριος Χατζηνικολάου. Είναι στο συνέδριο που είναι σε εξέλιξη. Συνδεθήκαμε αρκετές φορές και θα συνδεθεί και ο Real FM κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετές φορές. Καλημέρα και στο Γιώργο από τα Τρίκαλα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λέει ο Γιώργος Βογιατζής για αυτό το περιστατικό που είχαμε με τον κύριο Δένδια, να τα βλέπουν αυτά οι Ευρωπαίοι που κοιμούνται όρθιοι. Δηλαδή τι διαφορά έχει αυτό που έγινε στην Κύπρο το 1974 με αυτό που έγινε στην Ουκρανία? Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα μοναδική μας Σόφη, που μόνο εσύ ξέρεις να μας φτιάχνεις τη μέρα. Και ο Real Blocker, αυτή τη φορά οι Ευρωπαίοι εταίροι μας είδαν με τα μάτια τους τι πραγματικά συμβαίνει με τους απέναντι και να μην κάνουν τώρα το κορόιδο. Πραγματικά, τώρα το ζήσανε. Είναι άλλο οι περιγραφές, άλλο να το ζεις και άλλο να το περιγράφεις. Και ο Κωνσταντίνος για αυτό το περιστατικό στο Αίγαιο με τον άνθρωπο που είχε αλλάξει όνομα, ταυτότητα, ζωή, ζούσε με την οικογένειά του κανονικότατα και είχε δολοφονήσει έναν άνθρωπο πριν από 26-27 χρόνια, λέει: καλημέρα σας, αυτό που αλλάζουν ονόματα κάποιοι και ζουν κανονικά, πώς γίνεται, είναι εύκολο? Μιλάω για τον τύπο στο Αίγαιο. Καλημέρα και στο Κατερινάκη από την Πάτμο. Γεια σου Κατερίνα μας.

Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Σήμερα ξεκινάμε με την Κόντρα. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου η απόφαση Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Και συναγερμό σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Απογευματινή έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία πλεύρη στην Αφρική. Παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Επίσης, τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό, λέει η Απογευματινή. Δημοκρατία, σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της μιας εφημερίδας, πολύ φιλοερντογανικής εφημερίδας, της Τουρκιγέ, δίνει το στίγμα για το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Ελεύθερος τύπος, αποκαλυπτικός οδηγός του Ελεύθερου Τύπου, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Και ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είναι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Περνάμε και στην εστία. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας? Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της ανησυχίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Είναι ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σαμαράς στην Κρήτη.

Εφημερίδα των Συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η Προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Επίσης αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Περνάμε και στο μανιφέστο, ταπεινωτική παράδοση για την Ιθάκη, η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ, κατάντια η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Τα νέα μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια, 3+2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Τι λένε στα νέα οι σεισμολόγοι, Βασίλης Καραστάθης, Αθανάσιος Γιαννάς και Κεράσιμος Παπαδόπουλος και οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Άδειες, τι αλλάζει, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Εσπρέσο, νεκρός Κρίσος Ρακοσυλέκτης, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές σάρκες του 75χρονου. Αυτό αναφέρει η Εσπρέσο.

Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, και αυτή την ώρα είναι η Πρωτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Πρωτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, και τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, 5 ημέρες στο Semandron Traditional Village, αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Semandron Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών. Με Smart All Inclusive πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets, που φτάνει γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύεται άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλωτη Sea Jets σε 50 προορισμούς. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες.
1: Real FM.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του
1: Πλαστό FM στους 103,3.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
11: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν.
15: Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
16: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
17: Μάμα μία!
16: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
18: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
19: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
18: Το σπίτι μας.
19: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
18: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
19: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
20: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
21: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Με ένα τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 12. Και θα δούμε αυτό το θέμα που θίξαμε από την αρχή της εκπομπής, αυτή την τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε στη Λευκοσία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και όχι μόνο τον Νίκο Δένδια, αλλά και την ομόλογό του της Γαλλίας. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Μαζανίτης, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Θα μας πει και πώς αντέδρασε ο Υπουργός, αν είπε κάτι, γιατί σας είπα ότι σήμερα στην Λευκοσία έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Χρήστο, καλημέρα.
22: Δεν παρενόχλησε μόνο το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, αλλά και το αεροσκάφος της κυρία Παλή, της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας.
0: Τρεις δηλαδή.
22: Είχαμε τρία αεροσκάφη τα οποία παρενοχλήθηκαν. Και η παρενόχληση έγινε διάσυρμά του από το αεροδρόμιο των κατεχομένων, από όπου μάλιστα απογειώθηκαν και δύο οπλισμένα τουρκικά F-16, τα οποία όμως πετούσαν εντός της περιοχής των κατεχομένων. Δεν προχώρησαν δηλαδή περαιτέρω την πρόκληση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συνοδευόταν από δύο ελληνικά οπλισμένα μαχητικά και θυμίζω ότι ούτως ή άλλως στην αεροπορική βάση της Κύπρου, στην Πάφο, υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες συνεχής παρουσία με τέσσερα ελληνικά μαχητικά στο πλαίσιο προσπασίες της Νήσου μετά τα γεγονότα που έχουν ξεκινήσει με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.
0: Τώρα, και έτσι κι αλλιώς η Γαλλίδα φτάνει για να υπάρξει αυτή η συμφωνία με την Κύπρο, έτσι, για μια παρουσία των γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Θα μας τα πεις και αυτά στη συνέχεια, ναι.
22: Είναι διπλό. Είναι από τη μία η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη είναι το ότι η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας είναι για να, η κυρία Βουτρένο, όχι η κυρία Παρλή που είπα νωρίτερα, είναι για να υπογράψει την την
0: συμφωνία
22: αυτή. Τη συνεργασία, την στρατηγική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου πλέον θα υπάρχει παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο πλαίσιο των συνεκπαιδεύσεων και ασκήσεων που θα κάνουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις με την Εθνοφρουρά της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά τώρα το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσεχόμενος ο κ. Δένιες δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτή την πρόκληση των Τούρκων, αναφέρθηκε στο τι θα συζητήσουν, που είναι πέρα από την Ουκρανία, είναι τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε η επιχείρηση ασπίδευσης, στην οποία η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει. Θα έχει διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή, και αναφέρεται βεβαίως σε ό,τι αφορά την συζήτηση που έχει ανοίξει για την διεύρυνση της επιχείρησης ασπίδες μέχρι τα στενά του Ορμούς, να αναλάβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρόλο του εγγυητή της ελεύθερης ναυσιπλοείας των εμπορικών πλοίων από τα στενά.
0: Να το ξαναπούμε, Χρήστο, ότι είναι άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, γιατί εγώ στη φορά που πήρα είπα για τον Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται στη Λευκοσία. Περιμένουμε κάποια.
22: Καλά έκανες και το είπες, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
22: Γιατί,
0: το διεύρυνα γιατί, λιγάκια. Άλλαξα τα Υπουργεία.
22: Όχι, πηγαίνουν άμυνας και εξωτερικών. Ναι. Πηγαίνουν μαζί.
0: Δεν περιμένουμε κάποια αντίδραση δηλαδή από τη χώρα μας σήμερα, Χρήστο, κάτι άλλο. Θα παραμείνει εκεί και δεν θα συνεχιστεί. Θα κλείσει εκεί το επεισόδιο, το όποιο επεισόδιο.
22: Δεν μπορούμε αυτό να το προεξοφλήσουμε, καθότι είναι αυτή τη φορά σε εξέλιξη η συνεδρίαση.
0: Ναι.
22: Και σίγουρα μέσα θα συζητηθεί, σίγουρα μέσα θα αναφερθεί αυτό το πράγμα, διότι δεν πρόκειται για μια παρενόχληση που έγινε μόνο στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, έγινε και στον Υπουργό της Γαλλίας και στον Υπουργό της Ολλανδίας. Άρα λοιπόν πλέον οι Ευρωπαίοι πήραν μια γερή δόση, μια πολύ καλή δόση, μια πολύ καλή γεύση από αυτά τα οποία η Ελλάδα βιώνει από την Τουρκία και την επεκτατική πολιτική που έχει εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια σε βάρος μας.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Περισσότερα ρεπορτάζ και αναλυτικά βεβαίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος, Big Win, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα επιτέλους.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Την είδαμε 1-0 γνώριση η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου, στο τελευταίο φιλικό αγώνα της για την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε. Δεν έπιασε υψηλά στα ταραπόδοση στην ελληνική ομάδα, προβλημάτισε απέναντι στην ελληνική ομάδα των Ιταλών, που παρατάχθηκαν με πολλούς παίκτες από την ομάδα K21. Η Ιταλία πέτυχε το μοναδικό τέρμα με τον Εσπόζητο στο 18 λεπτό. Η ελληνική ομάδα ικανοποίησε μόνο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Είχε δοκάρει με τον Ζαφίρη και μια κλασική ευκαιρία με τον Παυλίδη. Πρώτη παρουσία με την εθνική μας για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη που παίζει στο Σκοτσέζικη Χαρτ. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται πλέον στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, έχοντας δύσκολα παιχνίδια αφού είναι σε έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Τα πρώτα παιχνίδια μάλιστα είναι εκτός έδρας στις αποστολές. Με τη Σερβία 24 Σεπτεμβρίου και με τη Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου. Τρίτη στροφή σήμερα για τους τελικούς της Basket League. Με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 απόψε τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή με τον Ολυμπιακό του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Χθες έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνηση. Στον Παναθηναϊκό προπονήθηκε ο Κώστας Λούκας. Όμως η συμμετοχή του θα κρυφθεί λίγο πριν το παιχνίδι.
1: 9 η ώρα είναι αυτό, Δημήτρη. 9
2: η ώρα από την ΕΡΤ 2.
1: Μάλιστα. Για τον Έριξεν δεν μου έχει πει τίποτα. Για τον Έριξεν δεν μου πες τίποτα. Για να σε ακούσω, λοιπόν.
2: Στιγμές αγωνίες εκτελήθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65 λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός σηματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα. Το καρδιακό βηματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως εάν τελικά ο χαφ της Βόλφσμπουργκ θα είναι στο Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Δανίας.
1: Αν θα γυρίσει δηλαδή και στο γήπεδο επί της ουσίας, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό και νομίζω είναι πολύ επιβαρημένος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς.
2: Είπε πριν από λίγο ότι είναι καλά, πάλι ο γιατρός σε νεότερες δηλώσεις του. Θυμίζω ότι το 2001 πάλι είχε γίνει
1: 21. Μην το μεγαλώνεις τον άνθρωπο, μην το μεγαλώνεις, ναι.
2: Το 2021, όταν σε ένα φιλικό της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει, τότε είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και του είχαν βάλει αυτόν τον ενσωματωμένο απεινιδωτή, ο οποίος λειτουργήσε χθες και τον έσωσε. Αυτά ήταν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ήρθε και η ώρα του Παναγιώτη Βολάνη, Παρασκευή Γάρ. Δύσκολα τα πράγματα από το πρωί, μας έχει βγει ψυχή στους δρόμους. Για να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ισχύει δύσκολη μέρα αρχή σήμερα. Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού.
0: Παρασκευή είπα, Παρασκευή ναι. Είπα. Ναι, καλά. Ναι. Δευτέρα, ναι. Διορθώστε με κάποιος, ναι.
1: Έλα. Γι' αυτό είπα καλή εβδομάδα, να το καλύψω αυθόρμητα.
0: Το κάλυψες ωραία, λοιπόν.
1: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Περιστερίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Και με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, για Δευτέρα, όπως είπαμε, για να το λήξουμε αυτό το θέμα, να μην έχουμε και απορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέλιο και την Εύη για τα μηνύματά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Εσείς Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Βλέπεις υποδοχή, Σπύρο, έτσι. Καλημέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Σπύρο Παπαδάκη. Δεν έφυγε, είναι σαν να μην έφυγε ποτέ από το στούντιο εδώ. Για τα του ανασχηματισμού, τι θέλω να πω. Έτσι κι αλλιώς το ξέρετε, μας το είπε και εδώ ο κύριος Χατσιδάκης όταν μίλησε στο Real FM. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί. Τετάρτη έχουμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και την Πέμπτη θα έχουμε τον ανασχηματισμό. Το πιο αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων είναι πάντα τα πρόσωπα, τα οποία κάποια λέγονται για να καούν, αλλά και οι καραμπόλες που προκύπτουν. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορεί να δείτε στο τέλος, τα οποία δεν έχουμε αναφέρει καθόλου. Καθόλου, δεν υπήρχαν καν στο μυαλό, αλλά προέκυψαν. Σπύρο.
1: Και συνήθως κάπως έτσι γίνεται, πρέπει να πούμε, έτσι για να προειδεάσουμε λίγο τους ακροατές και τις ακροάτριες. Κοίταξε, μέχρι τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη, όλοι λέγαμε ότι απλά θα είναι αντικαταστάσεις. Δηλαδή την Πέμπτη ουσιαστικά θα υπάρξει το όνομα που θα αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα υπάρξει ένα όνομα που θα αντικαταστήσει τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά. Ναι. Στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Αφού ήταν έτσι κι αλλιώς εξ ανάγκης που λέμε. Μια αλλαγή εξ ανάγκης, ναι.
1: Όταν τελείως ξαφνικά ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη ότι τελικά θα φύγει από την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα αναλάβει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, δηλαδή στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, εκεί αρχίσαμε λίγο να πονηρευόμαστε ότι ίσως το πράγμα ανοίξει λίγο περισσότερο. Γιατί θα πρέπει να βρεθεί.

0: μικρό. Πώς να το πούμε, μια μικρή όθηση εν ώψη των εκλογών.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Σπύρο, μένει κενό. Ένα υπουργείο, όπως αυτό που έχει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που τρώει αυτό που λέμε όλη τη σκόνη, ε. Ακριβώς. Είναι ένα υπουργείο το οποίο το βρίζουν όλοι από το πρωί στο βράδυ. Ποιος θα πάει σε τέτοια ηλεκτρική καρέκλα, γιατί είναι πολύ δύσκολη η καρέκλα αυτή που αφήνει.
0: Πάρα πολύ καλή ερώτηση και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ακόμα και κάποια απάντηση, πρέπει να σου πω, για το συγκεκριμένο υπουργείο, εάν και εφόσον τελικά ο κύριος Θεοδωρικάκος φύγει από την πλατεία Συντάγματος και πάει στην Ηρώδο Αττικού. Τώρα, ένα άλλο όνομα το οποίο ακούγεται είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
1: Ναι.
0: Αυτό θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα από την άποψη ότι δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μετακινήσεις και δεν θα είχαμε το φαινόμενο της καραμπόλας. Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί, και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτουν κάποιοι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, θα μπορέσει η κυρία Σδούκου προεκλογικά και εν μέσω όλης αυτής της πολιτικής τοξικότητας που αναμένεται να ζήσουμε, ήδη τη ζούμε, έχω την εντύπωση, εν ώψη των εκλογών.
1: Με εξάρσεις. Αυτό... Κάποιες φορές ακριβώς έχουμε κατευνασμό, κάποιες φορές έχουμε έξαρση τοξικότητας. Έχεις δίκιο. Ναι.
0: Τώρα, το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου παίζει ως μπαλαντέρ σε πάρα πολλές θέσεις.
1: Δεν είναι για τη θέση της Προεδρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να επί της ουσίας με αρμοδιότητα την Προεδρία της Ελλάδας, στην Ένωση.
0: Αυτό λοιπόν είναι ίσως το επικρατέστερο σενάριο. Παρόλα τα αυτά, ακούστηκε τις τελευταίες ώρες ότι ναι, είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να σηκώσει την εκπροσώπηση της κυβέρνησης. Όπως επίσης ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, όπως επίσης και ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Τώρα επαναλαμβάνω, αυτά είναι ονόματα τα οποία τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει.
1: Η έκπληξη είναι το όνομα του κύριου Κότσιρα, για μένα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι από αυτά που συζητάμε συνήθως, έτσι, δεν είναι από αυτά που πέφτουν στο τραπέζι στους ανασχηματισμούς και στις αλλαγές.
0: Να ρίξουμε και ένα όνομα που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να πιάνει λίγες πιθανότητες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικότερα περιμένουμε, πρώτα απ' όλα, ο κ. Μητσοτάκης, ερχόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρισκόταν το Σαββατοκύριακο, έχει ένα δυσάρεστο καθήκον να παραστεί στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά και εκεί αναμένεται να είναι και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο Κώστας Καραμαλής, του οποίου υπήρξε για
1: υπουργός.
0: Πολλά χρόνια υπουργός,
1: ναι.
0: Ο Γιώργος Σουφλιάς, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Θα έχουμε λοιπόν μια τρόπον τεινά συνάντηση κορυφής και περιμένουμε να δούμε και να καταγράψουμε αντιδράσεις. Ξέρεις, αυτό είναι το ψωμάκι μας για όλους τους πολιτικούς συντάκτες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Και επειδή και ο κύριος Σαμαράς, όπως θυμάσαι, στην Κρήτη αναφέρθηκε στον Κώστα Καραμαλή και ότι μιλούν για αυτούς και τους παρομοιάζουν ως τους γέρους του Muppet Show, έχει ένα ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή. Έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον.
0: Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παρόλο που στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι οι κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς δεν μας απασχολούν. Τους απασχολούν, πρέπει να σου πω, πάρα πολύ. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός από το Ηράκλειο, ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω σε χρόνο που εγώ ίδιος θα επιλέξω, και έχει τεράστια, αυτό νομίζω ότι κανείς δεν το αμφισβητεί για τον κύριο Σαμαρά, ότι έχει τεράστια πολιτική εμπειρία από τα 27 του χρόνια, βρίσκεται μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν γνωρίζει, πιάνει τα σημάδια.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει επίσης σηκωθεί μπόλικη συζήτηση για το αν τελικά θα πάει νωρίτερα στις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ξέρεις, γιατί οι αλλαγές, επειδή εσύ το ξεκίνησες έτσι όπως ξεκίνησε το ρεπορτάζ σου, λέγαμε για την θέση του αείμνηστου Ταγαρά, και επειδή γίνεται πιο ευρύς από ό,τι φαίνεται ο ανασχηματισμός και μπορεί να γίνει ευρύτερος ακόμα λόγω από καραμπόλες, σου λέει πόσες φορές θα αλλάξει πριν πάει εκλογές. Λέμε ότι είναι το εκλογικό σχήμα, είναι το σχήμα που θα πάει για εκλογές. Μήπως έρθουν νωρίτερα μετά τη ΔΕΘ.
0: Εάν γίνονταν απλές αντικαταστάσεις, ενδεχομένως να μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Εάν κάνει έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει έναν ανασχηματισμό για 2 μήνες.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Είναι ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως, ναι, ασφαλώς, αυτός ο ανασχηματισμός, αν τελικά αποδειχθεί ότι θα κάνει ευρύτερο ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός, θα είναι σίγουρα ένας εκλογικός ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές. Είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να πούν και το βηματισμό τους.
1: Ναι.
0: Είναι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και όλα τα σχετικά.
1: Σωστά.
0: Διότι ένας ανασχηματισμός σε αυτή τη χρονική στιγμή μπορεί να δημιουργήσει και αριθμίες.
1: Ναι, και πολύ περισσότερο στο επαναλαμβάνω, το Υπουργείο του κ. Θεοδωρικάκου είναι ένα Υπουργείο το οποίο είναι κλειδί, είναι αυτό που τρώει όλη τη σκόνη, είναι αυτό για το οποίο μιλάνε όλοι οι

0: κοπήσει το θέμα ακρίβεια. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να μπει κάποιο και να προλάβει και να δείξει και κάτι.
1: Και που να θέλει να μπει κάποιο.
0: Που να θέλει. Δεν ξέρω ποιο θα θέλει να μπει σε αυτό το Υπουργείο. Πραγματικά δεν ξέρω, αλλά λέμε τώρα.
1: Είναι όντω η καυτή πατάτα. Είναι όντω η καυτή πατάτα το συγκεκριμένο Υπουργείο, διότι έχει αυτό το κομμάτι τη ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη και να λένε η κυβέρνηση το βλέπει τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο. Και αυτό ο ελέφαντα γράφει πάνω ακρίβεια. Ο ελέφαντα αυτό όμω. Έχει πατήσει, έχει λιώσει στην κυριολεξία τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Τους χαμηλόμισθους και πάει λέγοντας.
0: Αυτό που βλέπουμε. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πότε θα ξανάρθεις, πότε βγαίνεις εδώ στο Real εσύ. Τι ώρα έχει ραντεβού οι ακροατές μαζί σου, γιατί σε βλέπουν και σε απολαμβάνουν και όλη τη μέρα. Για πες μας.
1: 5 η ώρα το πρωί, ανοίγουμε το μαγαζί.
0: 5 η ώρα το πρωί, λοιπόν. Reach out. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο.
1: Καλημέρα.
0: Και κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ήταν μαζί μου στον ήχο Γιώργος Σταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν και παραμένει στο 211-200-8200 η Φράσις Παράσκη. Μήνυμα και μπορείτε να στείλετε και mail studio παπάκι realfm.gr για τους επόμενους. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Αύριο, καλώς ερχόντων των πραγμάτων καιρού επιτρέποντος. Τρίτη θα είναι αύριο. Έτσι, θα είμαστε με τον Νίκο Ρογκάκο ξανά εδώ μαζί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τη στήριξη και τα μηνύματα. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας και το μοντέλο ανάπτυξης στο επίκεντρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Τα μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επίτευξη ισχυρής οικονομίας και του Υπουργού Οικονομικών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στον χώρο των Ρίχτερ κινείται η Εύβοια, ανάστατη κάτοικη από τους δεκάδες μετασεισμούς μετά την ισχυρή δόνηση των 5,2 βαθμών. Τι δείχνουν οι πρώτες αυτοψίες από κλιμάκια ειδικών, τι λένε οι σεισμολόγοι για την εξέλιξη του φαινομένου. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, οι ηλεκτρονικές συσκευές του 37χρονου Παλαιστίνιου της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Υποδιερεύνηση δύο ταξίδια που είχε κάνει στη Μαλαισία, τα ευρήματα στο σπίτι του και τα χτυπήματα που ετοίμαζε.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Ει hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης?
13: Η ώρα είναι 12.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
16: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
15: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
16: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
15: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
16: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
15: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
16: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
15: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
17: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
18: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μεσημεράκι σε όλους. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 και έχουμε την καλύτερη παρέα και σήμερα. Καλή, καλή εβδομάδα, καλή και ευλογημένη σε όλους. Να περάσετε μοναδικά, να χαμογελάτε δυνατά κι εμείς.

0: θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με ένα γλέντι. Με ένα γλέντι και με αγαπημένους ανθρώπους. Και σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, σας έχω Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης. Το αγαπημένο με ζεβέλιο εδώ στην Ηράπετρα, απέναντι από το πάρκο κυκλοφοριακής εισαγωγής.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να κορτάρεις.
0: Φυτωρή και πιφτικών φυτογέννηση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βανή.
1: Εγώ και εγώ για σένα έχω έρωτα που...
0: www.sopaholics.gr. Θερμοκήπια Κρήτη.

0: με τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, όπου έχει γίνει ο κακός χαμός. Λοιπόν, σου ζητώ βία. Η ιστορία της Φρίντα Κάλου που βγαίνει τώρα, τώρα. Μία νέα τηλεοπτική σειρά θέλει να σταθεί πέρα από το παραδοσιακό ιστορικό δράμα με τις γνωστές, την προβλέψιμη πλοκή, και η Φρίντα Κάλο και ο Ντιέγκο Ριβιέρα, όπως δεν έχουμε ξαναδεί. Έχουμε λοιπόν δει τα πρόσωπα της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβιέρα να εμφανίζονται σε αφίσες, ρούχα, κούπες, καφέ και στους τοίχους μουσείων σε όλα και τον κόσμο. Ο έρωτας τους έχει τιμηθεί, έχει αναλυθεί, έχει ρομαντικοποιηθεί και μυθοποιηθεί.
1: Εσένα η καρδιά μου, σάρκα και οστά, παίρνουν τα όνειρά μου και με ένα βλέμμα σου ξεχρενάω το όνομά μου.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τη δημιουργική ομάδα πίσω από την επερχόμενη σειρά του Netflix, η πραγματική ιστορία των θρυλικών μεξικανών καλλιτέχνων παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. Ο γίγαντας του streaming αναπτύσσει ένα νέο δράμα που επικεντρώνεται στην παθιασμένη και συχνά καταστροφική σχέση μεταξύ της Κάλο και του Ριβιέρα. Ένα έργο που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της συγγραφής και δεν έχει ακόμα οριστεί ημερομηνία ένδειξης παραγωγής, με σκηνοθέτες οι Μεξικανοί κινηματογραφιστές Πατρίτσια Ρίγκεν και Γκαμπριέλ Ριπστέιν, έχουν ήδη μία σαφή εικόνα, όπως αναφέρει η εφημερίδα El Pari.

λοιπόν μέχρι τον Αντένα και το Your Face Sound Familiar, το show των μεταμφιέξεων, έδωσε χθες μαθήματα καλλιτεχνικής υπόστασης. Νικήτρια η Αφροδίτη Χατζημινά ως Edith Piaf, ενώ εντυπωσίασε και ο Bias Beast ως Freddie Mercury. Η αλήθεια είναι λέει ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει καθόλου, είπε μετά την νίκη της η Αφροδίτη Χατζημινά. Έδωσε ρεστά λοιπόν ερμηνεία στο Edith Piaf και κατάφερε να κερδίσει το 8ο live του Your Face Sounds Familiar που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής 7 Ιουνίου από τη συχνότητα του Antenna. Η προσπάθειά της απέσπασε τα θερμά χειροκροτήματα των κριτών και του κοινού, συγκέντρωσε 24 βαθμούς και ακολούθησαν ο Biased Beast με 22 και Intra

0: Λοιπόν, επειδή ψάχνετε διακοπές τώρα και εντάξει, τώρα ο Ιούνιος είναι ο μήνας που κλείνεις, που ψάχνεις, που τσακώνεσαι για τις διακοπές. Θες να πάεις, ρε παιδί μου, διακοπές σε κάποιο νησί? Θες να τρως όλη σου τη μέρα στη θάλασσα? Είσαι από αυτούς τους βαριεστημένους μουντρούχους που θες να κάνονται στο ξενοδοχείο με ένα ποτήρι κρασί από το πρωί μέχρι το βράδυ?
1: Δεν με πειράζει.
0: Να κρατάς το βιβλιαράκι σου και απλά να καμαρώνεις τον ερωτά σου, να πλατσουρίζεις σαν το μικρό Θανασάκι στην παραλία. Στα έχω όλα αυτά σε μια λύση. Αν ακούς, άκου τώρα τον αγωνισμένο. Η μυστική λιμνοθάλασσα της Κρήτης που κάποτε έκρυβε πειρατές. Ένας επίγειος παράδεισος στα άγρια αστερούσια.

κείμενο ανάμεσα σε βαθιά και μακριά από κάθε ίχνος πολυκοσμίας, το βαθύ στα αστερούσια μοιάζει με φυσική λιμνοθάλασσα και αποτελεί ένα από τους πιο αυθεντικούς και γαλήνιους προορισμούς της Νότιας Κρήτης. Η παραλία λοιπόν στο βαθύ βρίσκεται σε μία από τις πιο απομονωμένες και εντυπωσιακές γωνιές της Νότιας Κρήτης, περίπου 79 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου και 17 χιλιόμετρα από τη Σίβα της Μεσαράς. Σε μικρή απόσταση από το ακροτήριο Λίθινο, το νοτιότερο άκρο της περιοχής αποτελεί ιδανικό καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία, φυσική ομορφιά και απόδραση μακριά από την πολυκοσμία.

παραλία αναπτύσσεται στην έξοδο ενός μικρού φαραγγιού από το οποίο διέρχεται το ρεύμα βαθύ, ενώ περιλαμβάνει λίγα από επιμικής βραχώδης σχηματισμούς που περιορίζουν την οπτική επαφή με ανοιχτό πέλαγο. Στο ιδιαίτερο λοιπόν αυτό φυσικό σκηνικό δημιουργεί την αίσθηση μιας προστατευμένης λιμνοθάλασσας και σύμφωνα με την τοπική παράδοση η φυσική αυτή αγκαλιά της ακτής χρησιμοποιούνταν παλαιότερα ως ασφαλές καταφύγιο και ορμητήριο πειρατών. Να την κυπέτη, πέτη, που μου αναζητάς μικρέ Θανασάκη στις διακοπές, σε κάλυψα.

λοιπόν, για να την κερδίσουμε λοιπόν κι εμείς ή να την κερδίσουμε, λοιπόν, θέλω να σου πω εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλοι, ότι αν σου έχει σπάσει τα νεύρα το άλλο σου μισό και δεν το έχει καταβροχθήσει ακόμα, γιατί θυμάσαι την ταινία που λέει, εγώ λέει το άλλο μισό μάλλον το έχω φάει. Λοιπόν, αν το άλλο σου μισό συνεχίζει να είναι το άλλο σου μισό και δεν το έχει στείλει στη μαμά του διακοπές, σου δείχνω άλλο ένα τρόπο να πας διακοπές. Με το δικό μου τρόπο βασικά, ξέρεις τώρα. Σου λέω, ρε παιδί μου, ότι μην τον πολυακούς ή μην την πολυακούς, στείλ τον στη μάνα του και πήγαινε εσύ διακοπές στο... Άκου τώρα τι θα σου πω. Πού θα σε πάω τώρα? Επειδή θέλω λίγο ακόμα για διαφημίσεις, παίρνω μια ανάσα.

0: Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όπου κι αν είστε, θέλω να το χορέψετε, ρε παιδί μου, αυτό το να μάνε. Και να μας στείλετε μήνυμα. Χορέψε, κουκλί μου, να σε δω, να σε δω. Καλοκαιράκι είναι, μωρέ, ζήστε το. Μάλλον στο Μιώτης και όλα στις 12. Σε ερωτηρικούς χαρακτήρες σε Instagram και Facebook. Και φυσικά Λατό FM 103,3. Στείλτε μήνυμα, γιατί οι συνεργάτες, ξέρεις τώρα, στέλνουν επί τόπου τα μηνύματα για σε μένα και τα βλέπω και...
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας. Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Λατό FM στους 103,3.

Εντάξει. Όπως είπα, όπου γεννάς, τα ξέρεις τώρα. Θα το χορέψει αυτό. Όσο εσείς χορεύετε, εγώ θέλω να σας πω για αυτό το ελληνικό μαγικό νησί που αναδεικνύεται ως ο αγγελικός παράδεισος.

όσο χορεύεις λοιπόν, φίλε μου και φίλοι μου, θα σου πω ότι η Κάρπαθος αναδεικνύεται διεθνώς ως ο αυθεντικός μεσογειακός προορισμός, προσελκύοντας ταξιδιώτες που αναζητούν βιώσιμες εμπειρίες, τοπική κουλτούρα και ποιοτικό τουρισμό μακριά από τον μαζικό χαρακτήρα.

Με την Κάρπαθο λοιπόν εξελίσσεται σε διεθνέ σημείο αναφοράς για την ποιότητα και την αυθεντική τουριστική εμπειρία. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς που επενδύουν σε εμπειρίες, σε αυθεντικές ταξιδιωτικές εξερεύνησεις και σύμφωνα με το αφιέρωμα της τουριστικής πλατφόρμα Travel and Tour World, την χαρακτηρίζει την Κάρπαθο ως έναν έγκυχτο παράδεισο της Μεσογείου.

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα

καλοκαιρινή διάθεση λοιπόν και τώρα και αύριο και μεθαύριο, ξέρεις τώρα τι γίνεται εδώ, εδώ στο Λατό 103,3. Είμαστε λοιπόν πρώτων κυλών και... και δεν μπορούμε να μείνουμε ήρεμοι και να ησυχάσουμε.

λοιπόν, όσο εσείς ακούτε μουσικάρες, εγώ θέλω να σας πω ότι και σήμερα κοντά μου έχω αγαπημένους ανθρώπους. Θερμοκήπια Κρήτης, Σαρικλάκη. www.sopaholics.gr. Εστιατόριο με ζεβέλιο απέναντι από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης. Φυτωρή εκπαιδευτικών Φυτογέννηση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βαϊνιά Ιερά.

0: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
0: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 103,3.

Τα βέβαια φτάσει λοιπόν η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη με πολύ καλή παρέα. Εστιατόριο Μεζεβέλο απέναντι από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Ιερά Πέτρα. Θερμοκήπια Κρήτης Σαρισλάκη. www.shopaholics.gr. Φετογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βανιά Ιερά Πέτρα. Και φυσικά επιλέγουμε για τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι μόνο έπιπλα κήπου από την Φιλιάνα και ηλεκτριακές οικιακές συσκευές από την Λιτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκη στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Ένα ταξίδι λοιπόν χωρίς προορισμό κάνουμε παρέα μαζί σας Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή λίγο μετά τις 12 εδώ στο Λατό 103,3 και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με τις καλύτερες ευχές. Καλή εβδομάδα σε όλους και μην ξεχνάτε ότι πάντα θα παίζουμε δυνατά μόνο για πάρτι σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα, με το συνέδριο για την οικονομία και την ανάπτυξη ως το 2030 και με τα ρήκτερα ανησυχία στην Εύβοια. Είναι 2 και 3 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα Βασίλης Ταρτζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας και το μοντέλο ανάπτυξης βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για την κυβέρνηση αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση των πολιτών που πλήττονται από την ακρίβεια μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Με έκτακτα και μόνιμα μέτρα επιχειρεί η κυβέρνηση να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Μεταξύ άλλων, εντείνονται οι έλεγχοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λειτουργήσει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις εξαπολύουν Ισραήλ και Ιράν παρά την έκκληση των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτοσυγκράτηση. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές από δεκάδες μαχητικά εναντίον στρατηγικών αμυντικών συστημάτων των φρουρών της Επανάστασης. Είχε προηγηθεί ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Σταματήστε να πυροβολείτε, γράφει σε νέα ανάρτηση του ο Τραμπ. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent στα 97 δολάρια το βαρέλι.
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα ευρήματα από το διαμέρισμα του 37χρονου Παλαιστινίου μέλους της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στην παρασκευή εκρηκτικών υλών στη Μαλαισία, ενώ είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ύλες. Πώς συνδέεται με άλλους δύο Παλαιστινίους που είχαν συλληφθεί στην Κύπρο στα τέλη Μαΐου, εναντίον του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
1: Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τύμπου. Ο πυρκός ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση.
0: Με μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών πότε αρχίζουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
1: Στον χώρο των Ρίχτερ συνεχίζει να κινείται η Εύβοια σε εξέλιξη. Οι αυτοψίες μηχανικών στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό των 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο το χωριό Προκόπη. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 100 δονήσεις, ανάστατοι κάτοικοι αρκετοί εκ των οποίων δεν έμειναν στα σπίτια τους τη νύχτα.
0: Μάστιγα τα εργατικά ατυχήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, μέσα σε 4 χρόνια ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά περισσότερο από 70%. Οι κατασκευές παραμένουν ο πιο επικίνδυνος κλάδος, καθώς εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών.
1: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον τρίτο τελικό της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3.
0: Με 1-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοιο το σκηνικό και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπυργο και Γάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο Ισταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και από Αργυρούπολη μέχρι Μπραχάμι. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μπλοκαρισμένες εικόνονος Αλιπέδου και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζονται οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 που επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε με ομιλία το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή και εργαζόμαστε να την επιτύχουμε με όρους δικαιοσύνης. Ακούμε την τοποθέτηση του κυρίου Στασούλα και επιστρέφουμε να συνδεθούμε με το χώρο του συνεδρίου.
4: Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον με αυξανόμενα στοιχεία βεβαιότητος και γεωπολιτικής αστάθειας. Οι συμμαχίες αναδιαμορφώνονται και οι κανόνες του παγκόσμιου παιχνιδιού που γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι πια δεδομένοι. Η Ελλάδα, ωστόσο, έχει αξιοποιήσει έμπρακτα το γεγονός πως βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η θέση μας στην Ευρώπη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της ελληνικής ισχύος. Η δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε τρία πεδία ταυτόχρονα διαμορφώνει μια ισχυρή γεωπολιτική θέση με θετική επίδραση τόσο στην άμυνα όσο και στην οικονομία. Αυτή η στρατηγική πολλαπλών και παράλληλων συμμαχιών εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. Οικονομικά εργαζόμαστε για να επιτύχουμε ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε μια ανάπτυξη που να γίνεται αισθητή όχι μόνο σε ορισμένα στρώματα ή σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Είναι σαφές πως η ελληνική οικονομία επηρεάζεται καθοριστικά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και από τις αποφάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία θα συνεχίσει να εξαρτάται αφενός από το συντονισμό και τη συμβατότητα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα επιτυγχάνουμε και αφετέρου από την ποιότητα και την πυκνότητα της συμβολής μας στις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις.
0: Η Κασιανή Βραχά παρακολουθεί τις τοποθετήσεις και μας ενημερώνει.
5: Σε εξέλιξη βρίσκονται, Βασίλη, οι εργασίες της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου Ελλάδα 2030. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του Συνεδρίου. Έκανε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά οριστικής αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου και ότι από το 2027 δεν θα αποτελεί πλέον την πιο υπερθεωμένη χώρα της Ευρώπης. Υποστήριξε παράλληλα ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε μια πορεία μετασχηματισμού με βασικούς πυλώνες, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τονίζοντας ωστόσο ότι η μετάβαση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, δεν άλλαξε πλήρως ακόμα γιατί αυτή είναι μια διαδρομή, ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη καλύψει σημαντικό μέρος της απόστασης που τη χώριζε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε παράλληλα ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ έκανε λόγο για μια σειρά από κατακτήσεις των τελευταίων ετών, όπως η πολιτική και η δημοσιονομική σταθερότητα, η ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η σημαντική μείωση της ανεργίας. Αναφερόμενος δε στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, έκανε λόγο για το κλείσιμο ενός κύκλου 16 ετών για τη χώρα. Αυτή η απόφαση σημαίνει λιγότερη εποπτεία και περισσότερη εμπιστοσύνη, τόνισε, εξηγώντας ότι η αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες εξαγωγές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Πιερακάκης και στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη. Όπως είπε, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε παρέμβαση με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο στο πλαίσιο του Συνεδρίου Ελλάδα 2030. Είπε ότι η συνεργασία που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά θα οδηγεί στη δημιουργία παραγωγής φυσικού αερίου που μπορεί να χρησιμοποιεί τον κάθετο διάδρομο και να το διοχετεύει στη Δυτική Ευρώπη. Πρόκειται για μια νέα ενεργειακή αρτηρία προόδου και ανάπτυξης στην περιοχή που έρχεται να δημιουργήσει μια γέφυρα συνεργασίας. Σχετικά τώρα με τις έρευνες υδρογων ανθράκων νοτίως της Κρήτης και τις εντάσεις που προκαλεί η Τουρκία, ο Υπουργός Ενέργειας σχολίασε πως η κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Οι σεισμικές έρευνες θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2026. Οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου είναι ενεργά παρούσες στην Ελλάδα, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, όπως επίσης και το γεγονός ότι ακολουθούν την ελληνική θέση. Είναι σαφές μια de facto αναγνώριση των επιχειρημάτων μας, κατέληξε ο κύριος Παπασταύρου. Ακόμη στη συνέχεια του συνεδρίου συζητήθηκε στο πλαίσιο του Ελλάδα 2030 η ενεργειακή ασφάλεια σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι παρά την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, παραμένουν σταθερές οι τιμές ενέργειας λόγω της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι αν κριθεί απαραίτητο από την κυβέρνηση θα παρέμβουν. Επικοδομητική ήταν παράλληλα, Βασίλη, και η συζήτηση για τις υποδομές στην ανάπτυξη, την ανθεκτικότητά τους, καθώς και τις διεθνείς προοπτικές. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, στο πλαίσιο του συνεδρίου Ελλάδα 2030, προανήγγειλε ότι μέσα στο καλοκαίρι, μεταξύ άλλων, θα δοθούν σε κυκλοφορία 5 σταθμοί του μετρό της Θεσσαλονίκης, ενώ θα έχει αποκατασταθεί και η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Συνέντευξη επίσης στο πλαίσιο του συνεδρίου παραχώρησε στον Δημήτρη Χριστούλια ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρώπη και ταυτόχρονα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του χρέους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Σημείωσε ότι η σταθερότητα και η αξιοπιστία της Ελλάδας είναι αυτό που προσελκύει τους επενδυτές. Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν με την συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, τη Μαριάννα Πυριώτη. Ομιλία θα πραγματοποιήσει επίσης ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Να σε ευχαριστήσω. Ναι. Ολοκλήρωσε, Κασιανή.
5: Θα ακολουθήσει ακόμη συνέντευξη του γραμματέα του ΜΕΡΑ25 Γιάννη Βαρουφάκη, ενώ θα διεξαχθεί και συζήτηση για την ελληνική ναυτιλία. Με την συμμετοχή του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού Βασίλη Κικίλια.
0: Για οτιδήποτε νεότερο ανακύψει, μας ενημερώνεις. Καθοριστική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να βοηθηθούν εκείνοι που πλήττονται από την ακρίβεια, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως ακούσαμε, Ελλάδα 2030, στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ας τον ακούσουμε.
6: Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτοχρόνως υψηλά πλεονάσματα και ταυτοχρόνως τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση χρέους στον κόσμο, αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, σύν το γεγονός ότι πολύ σύντομα θα έχουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 500,000 θέσεις εργασίας από το 19 και μετά. Αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Το σύνολο των μέτρων που έχουμε λάβει το τελευταίο διάστημα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα αναφέρω, θα έλεγα ότι είναι η πληρέστερη και η μεγαλύτερη δέσμη μέτρων από την κρίση και μετά. Μας ανησυχεί το ιδιωτικό χρέος. Ο συστημικός κίνδυνος, όχι. Ως κοινωνική πραγματικότητα, ναι. Γιατί πίσω από κάθε οφειλή κρύβεται κάθε οικογένεια, κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση που φέρει αυτή την οφειλή. Το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, βέβαια, είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, αν θυμάμαι καλά, είναι 121,4 και στην Ελλάδα είμαστε στο 94,5. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οποιοδήποτε δεν το αναγνωρίζει αυτό είναι τυφλός. Δεύτερον, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Τι μπορείς να κάνεις πρακτικά? Δύο πράγματα. Το ένα είναι να δεις ενέργειες και να εφαρμόσεις ενέργειες οι οποίες μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Έχουμε κάνει πολλές τέτοιες ενέργειες. Από την επιδότηση του 15% στα λιπάσματα, μέχρι την κίνηση επιδότηση στο ντίζελ, μέχρι όλα τα μέτρα που αφορούν την ακτοπλοεία, το αγροτικό πετρέλαιο. Και από την άλλη, ακόμη πιο ουσιαστικό, να ενισχύεις το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ο μόνος τρόπος για να προχωράς μπροστά και να βοηθάς όλους όσοι έχουν την ανάγκη της πολιτείας, της αρρωγής της πολιτείας, της στήριξης της πολιτείας, είναι να μπορεί η οικονομία να είναι ισχυρή. Λοιπόν, αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, εγώ ως Υπουργός Οικονομικών, η πρώτη και απόλυτη και η καθοριστική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι πλήττονται από την ακρίβεια, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Αυτό το οποίο δεν θα κάνουμε όμως, θα είναι να παραπλανήσουμε ή να υπονομεύσουμε την πορεία της οικονομίας. Γιατί στο τέλος αυτό θα δράσει υπονομευτικά ακριβώς για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την αρρωγή και τη στήριξη της πολιτείας.
0: Ο Real FM, κυρίες και κύριοι, συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
1: Θα μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, γιατί με την ακρίβεια να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τον πληθωρισμό της χώρας μας να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, η κυβέρνηση επιχειρεί με έκτακτα και μόνιμα μέτρα να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Ποιες παρεμβάσεις εφαρμόζονται ήδη και ποιες προωθούνται, θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
7: Ελισάβετ, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και με τον πληθωρισμό στη χώρα μας να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Η κυβέρνηση προσπαθεί με έκτακτα και μόνιμα μέτρα να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση προχωρά στη λήψη νέων μέτρων και παρατείνει τη διάρκεια παλαιότερων. Τώρα, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους αποτελεί ένα βασικό όπλο της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή για να κάνει ελέγχους για εσφροκέρδια και να επιβάλλει τσουχτερά πρόστιμα Ελισάβετ έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μέτρο που εκνέει στο τέλος του Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες που έχει ο Real FM αναμένεται να παραταθεί για τους επόμενους 6 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για την υποχρέωση που έχουν οι επιχειρήσεις να πωλούν βασικά προϊόντα όπως είναι τρόφιμα με μεικτό περιθώριο κέρδος, το οποίο δεν θα πρέπει μεσοσταθμικά να ξεπερνά το αντίστοιχο με το οποίο πωλούσαν τα προϊόντα τους το 2025.
1: Θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό το μέτρο, Δημήτρη, όσον αφορά τη σύνδεση εννοώ των προϊόντων?
7: Πολύ σωστή η επισήμανσή σου, Ελισάβετ. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά 61 κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες θα επαναξιολογηθούν έτσι ώστε να αποφασιστεί αν χρειάζεται να προσθεθούν και κάποιες ακόμα, έτσι ώστε να επικεντρωθούν σε δεύτερο χρόνο και οι έλεγχοι σε αυτά τα προϊόντα. Επίσης, εκτός από το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εντείνονται οι έλεγχοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, Ελισάβετ, πρέπει να σου πω ότι τις επόμενες ημέρες θα μπει σε εφαρμογή η ηλεκτρονική εφαρμογή My Καταγγελίες, που θα επιτρέπει την υποβολή επώνυμων ή και ανώνυμων καταγγελιών με δυνατότητα της σύναψης φωτογραφιών. Επίσης, στις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να λειτουργήσει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, θα λάβει τη θέση της πλατφόρμας ή καταναλωτής, με στόχο να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο σύγκριση τιμών για τους πολίτες. Δηλαδή θα μπορούν οι πολίτες να μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα Πόσο Κάνει και να βλέπουν πόσο κάνουν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν αλλά και πόσο έχουν σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Επίσης, υποχρεωτική πλέον είναι και η σήμανση στα ράφια του σούπερ μάρκετ σε όσα προϊόντα η ποσότητα μειώνεται, χωρίς να μειώνεται και η τιμή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2 εκατομμύρια. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Ελισάβετ, ότι θα υποχρεούνται πλέον οι εταιρείες όταν μειώνουν την ποσότητα ενός προϊόντων να το αναφέρουν σε ένα καρτελάκι, έτσι ώστε να το γνωρίζουν.
1: Και όχι να περνάει στα ψηλά όπως γινόταν μέχρι τώρα, ναι.
7: Ακριβώς. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα που είτε θα παραταθούν το επόμενο διάστημα, είτε μιλάμε για νέα μέτρα, προκειμένου να προσθεθούν, Ελισάβετ, οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.
1: Και ας ελπίσουμε ότι με αυτά τα μέτρα, Δημήτρη, θα μπει φρένο στην ακρίβεια η οποία ταλαιπωρεί τους καταναλωτές εδώ και αρκετά χρόνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογουμένους που έχουν οφειλές προς το δημόσιο φέρνει αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Για να ενεργοποιηθεί το ακατάσχετο, βέβαια, οι οφειλέτες θα πρέπει να δηλώσουν έναν τραπεζικό λογαριασμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μιλάμε στην ουσία για 350 ευρώ επιπλέον, τα οποία δημιουργούν πρόσθετο δίχτυ προστασίας σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία όπου τα χρέη συσσωρεύονται, εσείς, Σταύρο Πιεράκου.
8: Πράγματι, με τη ρύθμιση που ανακοινούσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μεγαλύτερο μέρος εισοδημάτων από μισθού, συντάξει, ενίκεια θα παραμείνει προστατευμένο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε κάποια σημεία για να γνωρίζουν οι οφειλέτες. Για παράδειγμα, η προστασία ισχύει για έναν μοναδικό ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ένα φυσικό πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ τυχόν ποσά που υπερβαίνουν το ακατάσχετο όριο μπορούν να δεσμεύονται αυτόματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους κοινούς λογαριασμούς, καθώς το ακατάσχετο ισχύει για κάθε συνδικαιούχο μόνο εφόσον όλοι έχουν δηλώσει λογαριασμό ως ακατάσχετο. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να κατασχεθούν ποσά ακόμα και κάτω από το προβλεπόμενο όριο. Η ρύθμιση με την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου σε τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή εντός Ιουνίου και θα ενεργοποιηθεί εκτός απρόοπτου από 1η Ιουλίου του 2026. Όταν επιβάλλεται κατάσχεση σε κοινό λογαριασμό, θεωρείται ότι τα χρήματα ανήκουν ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσχεση αφορά μόνο το ποσό στο που αντίχει η στοιχή στον οφειλέτη Βασίλη και όχι το σύνολο του λογαριασμού. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Σε κοινό λογαριασμό που έχει υπόλοιπο 3.000 ευρώ, ο οποίος ανήκει σε δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας έχει χρέη στη φορολογική διοίκηση, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μπορεί να στραφεί στο 50% των καταθέσεων, δηλαδή να κατάσχει τα 1.500 ευρώ του λογαριασμού. Αν όμως ο κοινός λογαριασμός είχε δηλωθεί ως ο κατάσχετος και από τους δύο συνδικαιούχους, τότε
0: δεν θα μπορούσε να λάβει
8: τα μπορούσε αυτά. Να κάνει κατάσχεση. Επίσης να πούμε ότι από τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών εξαιρούνται τα ποσά της διατροφής, τα 4 πέμπτα των ημερομισθείων, ενώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1 πέμπτου για χρέη προς το δημόσιο, του μισού των καταβαλλόμενων εφάπαξ από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέο και μια σειρά από επιδόματα και παροχές, όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η οικονομική ενίσχυση που δίνεται σε χαμηλοσυνταξιούχους, το επίδομα ανεργίας και μια σειρά από επιδόματα. Επίσης, κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι μπορεί να αυξάνεται το κατάσχετο όριο στις τραπεζικές καταθέσεις στα 1.600 ευρώ, αλλά το κατάσχετο μισθού ή σύνταξης παραμένει στα 1.000 ευρώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε πριν από λίγο στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας.
9: Είμαστε μπροστά σε έναν νόμο ο οποίος ορίζει από το 2019, είναι νόμος του κράτους, που έλεγε ότι υπάρχει ο προοδευτικός ακατάσχετος λογαριασμός. Οφείλω και γίνεται κατάσχεση τραπεζικού μου λογαριασμού. Εγώ λοιπόν μπαίνω σε μια διαδικασία και ρυθμίζω το χρέος μου και πληρώνω δόσεις. Θα έχω το δικαίωμα λοιπόν, εφόσον πληρώσω τις δύο πρώτες δόσεις μου, από την τρίτη και μετά, τη δόση την οποία πληρώνω, να την πολλαπλασιάζω με ένα συντελεστή, που θα ξεκινάει από το 3 και θα καταλήγει στο 4,5 ανάλογα με την προοδευτικότητα της ρύθμισης. Όσο πηγαίνω προς το τέλος, θα αυξάνεται ο συντελεστής. Αν παραδείγματος χάρη η δόση μου είναι 1.000 ευρώ το μήνα, μετά την τρίτη δόση, το ακατάσχετό μου γίνεται 3.000 ευρώ. Γιατί είναι 1.000 η δόση επί 3. Και πηγαίνοντας προς το τέλος, θα γίνει 4.500 ευρώ. Γιατί λοιπόν να πάμε στα 1.600 και να μην πάμε στην ερμηνεία και στην εφαρμογή του νόμου? Δεν θα είναι μια επιβράβευση, εφόσον είμαι συνεπής και πληρώνω, να έχω μεγαλύτερο ακατάσχετο?
1: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται και πάλι με επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετροχημικό εργοστάσιο και στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Είχε προηγηθεί μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από την Τεχεράνη. Με τη βοήθεια του Θανάση Τσίτσα θα δούμε γιατί άρχισε αυτός ο νέος κύκλος έντασης και πώς αντιδρά ο Τραμπ, Θανάση.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Η νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα σηματοδότησε την πιο επικίνδυνη επιστροφή στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για εκεχηρία τον Απρίλιο. Τα δύο μέρη αντάλλαξαν κύματα επιθέσεων σε μια κλιμάκωση που απειλεί να καταρρύψει μήνες διαπραγματεύσεων και να ξαναστείλει την περιοχή σε ολοκληρωτική σύγκρουση. Όλα ξεκίνησαν από την Πυρητό, όταν ο Νετανιάχου διέταξε αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της πόλης, στοχεύοντας το αρχηγείο της Χεσμπολάχ, αφού η οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Το αποτέλεσμα, δύο νεκροί και 20 τραυματίες στο Λίβανο. Το Ισραήλ είχε δεσμευτεί ότι θα χτυπούσε την Πυρητό, εφόσον η Χεσμπολά απήχε από επιθέσεις. Η ιρανική απάντηση ήταν άμεση και βίαιη. Πολλαπλά κύματα βαλιστικών πυράβλων κατευθύνθηκαν προς το Ισραήλ. Σιρήνες ακούστηκαν στο Τελαβίν, νεκροί ξεναχέτηθες φώτισαν τον ουρανό πάνω από την πόλη, ενώ φράσματα πυράβλου έπεσαν κοντά στην πόλη της Ιεριχού. Από την Ιεμένη, οι Ιρανόφιλοι Χούθη εκτόξευαν και αυτοί βαλιστικό πύραυλο που ανακαιτίστηκε η πρώτη τέτοια επίθεσή τους από τον περασμένο Απρίλιο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε με τη σειρά του δύο κύματα αντιπίνων. Το πρώτο στόχευσε ιρανικά αεροαμυντικά συστήματα και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων. Το δεύτερο χτύπησε πετροχημική εταιρεία σε τη δυτική περιοχή του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης αντιπιτέθηκαν στοχεύοντας το νότιο Ισραήλ και ακολούθησε τρίτο Ισραηλινό κύμα επιτρομών με εκρήξεις, να ακούγονται αυτή τη φορά και στην ίδια την Τεχεράνη. Στο διπλωματικό μέτωπο, ο Τραμπ βρέθηκε σε αδύνατη θέση. Είχε ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην αντιπιτεθεί, αίτημα που αγνοήθηκε επιδεικτικά. Είχε επίσης παραδεχτεί δημοσίως με δηλώσεις του ότι τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο δεν είχαν συντονιστεί με την Ουάσιγκτον, ενώ λίγες φορές πριν δηλώνω ότι μια συμφωνία με το Ιράν ήταν πολύ κοντά και αναμενόταν εντός εβδομάδος. Τελικά, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σε μια ανάρτησή του και με μια μονολεκτική διαταγή, κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν. Η Τεχεράνη δεν υποχώρησε. Ο επικεφαλής διαπραγματεύσεων Γκαλιμπάφ χαρακτήρισε αμερικανικές βάσεις και Ισραηλινά συμφέροντα στην περιοχή νόμιμους στόχους, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι αν συνεχιστούν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, θα στρατοποιηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις με αμερικανικούς ή Ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρη την περιοχή. Πριν από λίγο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν χειρότερες αν το Ιράν ξαναεπιτεθεί, αν το Ισραήλ, μάλλον το Ιράν ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν χειρότερες αν το Ισραήλ ξαναεπιτεθεί στο Λίβανο. Ο πόλεμος σε Μισάβετ μπαίνει στην 100η ημέρα του, με το βαρύτερο ερώτημα αναπάντητο αν η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να ελέγξει το σύμμαχό της, τι ακριβώς
1: και πάντως όλη αυτή η κλιμάκωση είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, γιατί είδαμε το Brent να καταγράφει άνοδο ακόμη και 4% και να κινείται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο Παλαιστίνιος που είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ο 37χρονος, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο, φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία. Στα διαμερίσματα που είχε ενοικιάσει σε Κρήτη και Αθήνα, κατασχέθηκαν υλικά επεξεργασίας χημικών, με τις αρχές Θεοδοσιπάνου να θεωρούν ότι πιθανόν να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα, κρατά ωστόσο το στόμα του ερμητικά κλειστό.
11: Ακριβώς, λόγω για τρομοκρατικό χτύπημα έκανε, χωρίς όμως να προσδιορίσει το στόχο, καθώς χρησιμοποίησε τον όρο ευρωπαϊκό, ότι θα κάνανε ένα ευρωπαϊκό χτύπημα. Γεγονός είναι ωστόσο ότι μετά την σύλληψη των δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο, που ουσιαστικά είναι και αυτό το δεδομένο που ξετύλιξε για το κουβάρι για να φτάσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αντιτρομοκρατική στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου, είχε επισπεύσει τις διαδικασίες ο άνθρωπος αυτός και είχε επισπεύσει τις διαδικασίες για να παραγγείλει τα υλικά που προείπε, στα χημικά δηλαδή, ώστε να δημιουργήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό που ήθελε. Από εκεί και έπειτα φαίνεται ότι η εκπαίδευσή του στην Μαλαισία έγινε ενώ βρίσκονταν στην γιατί.
0: Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούς, Θεοδόση?
11: Εγώ σας ακούω καλά, με ακούτε?
0: Ναι. Έλεγες λοιπόν για την εκπαίδευση που είχε λάβει.
11: Ακριβώς. Την εκπαίδευσή του την έλαβε στην Μαλαισία και μάλιστα όταν βρίσκονταν ήδη στην Ελλάδα. Και το εξηγώ αμέσως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, ο άνθρωπος αυτός, επισήμως τουλάχιστον, φαίνεται να βρίσκεται στην Ελλάδα το 2023 και λαμβάνει.

0: με την ομάδα που είχε δημιουργήσει. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει ο εκπαιδευτής του, παύλα χειριστής του. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κατοικοεδρεύει μόνιμα στην Μαλαισία και φαίνεται ότι είναι ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση εκατοντάδων ατόμων ριζοσπαστικοποιημένων, έχει ταυτοποιηθεί. Έχει ταυτοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και θεωρείται ένας άνθρωπος ιδιαίτερος σημαντικός για την λειτουργία του τρομοκρατικού πυρήνα της Χαμάς. Και οι άνθρωποι που φαίνεται να έχει εκπαιδεύσει, δυστυχώς φαίνεται πως αρκετοί από αυτούς βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον λόγο αυτό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με όμορες υπηρεσίες από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι πολύ σημασία δίνει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στα ψηφιακά μέσα που είχε στην κατοχή του ο 37χρονος και εν προκειμένου το κινητό του τηλέφωνο, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και τρία USB. Από εκεί θα φανούν οι επαφές του όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη που φαίνεται να έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ωστόσο, χρειάζονται επεξεργασία και θα πάρει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να υπάρχουν αποτελέσματα από αυτά τα ψηφιακά μέσα, τα οποία βεβαίως άμεσα θα διαβιβαστούν τόσο στην Αντιτρομοκρατική όσο και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Ευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει η τουρκική προκλητικότητα, καθώς υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο από πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα, ενώ απογειώθηκαν και δύο F-16. Ωστόσο, παρενοχλήθηκαν και αεροσκάφοι που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας, και κάπως έτσι, Χρήστο Μαζανίτη, οι Ευρωπαίοι μπήκαν στη θέση μας.
2: Μάλιστα, οι τουρκικές προκλήσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Απογειώθηκαν και δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά από τα κατεχόμενα, τα οποία πετούσαν σε παράλληλη πορεία με το μεταγωγικό αεροπλάνο που μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Στον εναέριο χώρο όμως των κατεχόμενων κινούνταν τα τουρκικά F-16. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευαν καθ' όλη την πτήση από την Ελλάδα δύο οπλισμένα ελληνικά μαχητικά, ενώ θυμίζω ότι πλέον στην Κύπρο μετασταθμεύουν τέσσερα οπλισμένα μαχητικά από την Ελλάδα στο πλαίσιο του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Οι Τούρκοι προχώρησαν ακόμη παραπέρα τις προκλήσεις, παρενοχλούντας το αεροπλάνο των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας αλλά και της Ολλανδίας διάσημά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κυπριακή κυβέρνηση θα καταγγείλει τις παρεμβολές κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών, του Συμβουλίου Άμυνας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενώ είχαμε δήλωση και από τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, που έκανε λόγο για απαράδεκτες ενέργειες και για μία ακόμη αναθεωρητική προσέγγιση από την πλευρά της Τουρκίας. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
3: Συμβαίνει τώρα. Από την αίθουσα ειδήσεων στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM αυτή την ώρα ο Γρηγόρης Διβάνης, καθώς πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε περιορισμένες αλλαγές στο υπουργικό σχήμα, Γρηγόρη.
4: Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή.
1: Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της κυριακάτικης Real News για τον σχεδιασμό δημιουργίας κόμβων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη να τονίζει ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη σε κοινή πρωτοβουλία 5 ευρωπαϊκών χωρών προς αυτή την κατεύθυνση. Αποκάλυψε ότι το πρώτο κέντρο θα λειτουργήσει πιθανότατα εντός του 2027. Γιώργο Λικουρέτζο.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο την σημερινή του τοποθέτηση στην συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα κυρώσει αύριο το νέο κώδικα μετανάστευσης και ασύλου. Αυτό είναι, όπως είπε ο κ. Πλεύρης, μια σημαντική πρωτοβουλία στην οποία μετέχει η χώρα μας μαζί με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία. Φαίνεται πως αυτές οι πέντε χώρες έχουν προχωρήσει τις διαβουλεύσεις γύρω από τη λειτουργία του πρώτου κέντρου επιστροφής παρατύπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη και όπως αποκαλύψαμε χθες στη Real News, Το 2026 θα έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος.

0: παραγωγική συμφωνία με στόχο εντός του 2027 να λειτουργήσει το πρώτο κέντρο επιστροφής παρανόμων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται πως υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με χώρες στην Ασία και στην Αφρική. Φαίνεται πως η Αφρική είναι ο πιθανότερος χώρος, εκεί θα είναι η χώρα η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να φιλοξενήσει το πρώτο κέντρο, με τον Υπουργό να διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένες δομές δεν θα λειτουργούν εκτός του Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου, αλλά υπό την πλήρη εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στον χώρο των Ρίχτερ συνεχίζει να κινείται η έβεια σε εξέλιξη αυτοψίες μηχανικών στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
9: Ο Πάντρε Καραμούζα, ανοίγει!
8: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: στους 97,8. 42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ανησυχία και ζημιές, κυρίως σε παλιές κατοικίες, προκάλεσε ο σεισμός των 5,2 ρίκτερ στη Βόρεια Εύβοια. Από χθες το μεσημέρι έχουν καταγραφεί δεκάδες δονήσεις μικρότερης ισχύως. Ειδικά κλιμάκια καταγράφουν ήδη τις ζημιές που βρίσκονται κυρίως στους οικισμούς Προκόπη και Δαφνούσα, προκειμένου να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των αποζημιώσεων. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με κατοίκους και τοπικούς φορείς και μας ενημερώνει.
1: Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών. Οι σημαντικότερες καταστροφές, όπως είπες, έχουν σημειωθεί στη Δαφνούσα και στο Προκόπιο, που έχουν υποστεί ζημιές τουλάχιστον 15 σπίτια. Οι αυτοψίες θα ολοκληρωθούν άμεσα και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Στη Βόρεια Εύβοια μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη. Σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, για σχετικά νέα κτίρια, στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα. Για το θέμα έχει υπάρξει συντονισμός και επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Παιδείας. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, 20 πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ έχει μετέβει προληπτικά στην περιοχή. Ανάστατοι είναι κάτοικοι και επιχειρηματίες στην Εύβοια, οι οποίοι έζησαν δραματικές στιγμές την ώρα που οι τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις με κορύφωση τα 5,2 ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή χθες το μεσημέρι. Να τους ακούσουμε.
2: Πέθανε πια τα κούπη στο λιτσάνια. Βγήκα, πρόλαβε και βγήκα.
3: Επεκτήκαμε έξω. Τι άλλο μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα? Ο πρώτος δεν ήταν τόσο ανησυχητικός, ο δεύτερος εντάξει, ήταν πολύ δυνατός. Δεν υπήρχαν τίποτα ζημιές στο κατάστημα. Το μόνο τρόμος που. Το μόνο καλό που σας λέω ήταν δεν είχε διάρκεια, έτσι. Ναι. Αν είχε διάρκεια θα γινόταν ζημιές.
2: Ο ένας κοντά τον άλλον, που δεν προλάβει να αναβγω έξω. Ναι, ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι, μόνη μου εδώ.
4: Έχει γίνει έλεγχος σε όλο το Δήμο. Σοβαρές ζημιές στη Δαφνούσα. Στα σπίτια έχει πάρα πολύ μεγάλες ρογμές. Ένα σπίτι που είμαι τώρα έχει φύγει όλος ο τείχος. Είναι, θα καταρρεύσει κιόλας το σπίτι άμα ξαναγκάει.
0: Σοφία, μίλησες και με σεισμολόγους, οι οποίοι είναι καθησυχαστικοί, καθώς όσο περνούν οι ώρες εκτονώνεται η δραστηριότητα, όπως λένε.
1: Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 80 μετασεισμοί. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι που θεωρείται φυσιολογικό σύμφωνα με τους σεισμολόγους. Παρ' όλα αυτά, όσο διαρκεί η μετασεισμική ακολουθία, χρειάζεται προσοχή, δήλωσε στον Real FM ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή.
5: Εξελίσσεται αρκετά φυσιολογικά. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις πρώτες ώρες της εξέλιξης. Από ό,τι φαίνεται, έχει ενεργοποιηθεί ένας αρκετά μικρός έκταση χώρος κοντά στις ακτές του εμπορικού, όπως είπαμε. Δεν φαίνεται ωστόσο να έχει ενεργοποιηθεί κάποια μεγάλη δομή και φαίνεται ότι η μετασεισμική ακολουθία δεν είναι αρκετά φυσιολογικά. Όσον αφορά τώρα την μετασεισμική ακολουθία, είναι πλούσια. Έχουμε ξεπεράσει τους 80 μετασεισμούς με μέγεθος άνω του 2. Έχουμε από αυτούς οι 12 έχουν μεγέθη άνω του 3 και φτάσαμε και με έναν μετασεισμό το 4,3, το οποίο είναι αρκετά φυσιολογικό και αναμενόμενο. Το πιθανότερο σενάριο είναι να είναι ο κύριος σεισμός, ο 5,2. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την μετασεισμική του ακολουθία να εξελίσσεται. Το ότι δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι και ότι πάντα υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο, βέβαια υπάρχει, αλλά δεν είναι το ίδιο πιθανό. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχουμε αυτό ως κύριο σεισμό, το 5,2. Δεν υπάρχει κάτι που να μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι θα κρατήσει κάποιες μέρες. Περιμένουμε να βελτιωθούν οι παράμετροι με το χρόνο. Αυτό είναι η ψυχολογία μας να είναι καλή, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, γιατί όσο είναι σε εξέλιξη με την σεισμική ακολουθία, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος για κάποιο ισχυρό μετασεισμό.
6: Αλλάζουμε κλίμα σε μία από τις πλέον ανησυχητικές εξελίξεις για την αγορά εργασίας. Αναδεικνύεται η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 καταγράφουν νέα επιδείνωση. Μέσα σε 4 χρόνια ο αριθμός τους έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 70%, με τις κατασκευές να παραμένουν ο πιο επικίνδυνος κλάδος, καθώς εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών, Αργυρό Μαυρούλη.
7: Ναι, το 2025 Ελισάβετ είχαμε νέο αρνητικό ρεκόρ με περισσότερα από 20.000 περιστατικά σε ένα μόνο χρόνο. Συγκεκριμένα, αναγγέλθηκαν 20.498 εργατικά ατυχήματα. Μέσα σε μία τετραετία αυξήθηκαν κατά 8.541 περιστατικά, δηλαδή περισσότερο από 71%. Τα περισσότερα ατυχήματα καταγράφονται στο λιανικό εμπόριο, το οποίο συγκεντρώνει το 20% των περιστατικών, και ακολουθούν τα καταλήμματα ο τουρισμός με 8,9%, η δημόσια διοίκηση 8,7%, οι κατασκευές με 7,5%, η βιομηχανία τροφίμων με 7% και στη συνέχεια το χονδρικό εμπόριο. Σύμφωνα λοιπόν με τις υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας, πραγματοποίησαν το 2025 συνολικά 29.178 ελέγχους για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, και από αυτούς προέκυψαν 3.980 περίπου κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο πιο επικίνδυνος κλάδος, όπως είπες και εσύ, παραμένουν οι κατασκευές. Από τους 47 νεκρούς εργαζόμενους το 2025, 23 έχασαν τη ζωή τους σε εργοτάξια, οικοδομές και τεχνικά έργα. Κυριότερη αιτία θανάτου παραμένουν οι πτώσεις από ύψος, και συγκεκριμένα τα 23 από τα 47 θανατηφόρα δυστυχήματα, δηλαδή σχεδόν το 50% οφείλονταν σε πτώσεις εργαζομένων. Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία όσον αφορά τους αλλοδαπούς εργαζόμενους. Το 2025 έχασαν τη ζωή τους 15 αλλοδαποί εργαζόμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1 τρίτο των συνολικών θανάτων.
0: Βαριά καμπάνα επεβλήθη σε 55χρονο που παράτησε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
8: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Υπέρογκο το πρόστιμο για εγκατάλειψη ζώων εις βάρος ενός 55χρονου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου να εγκαταλείπει ένα χαρτόκουτο με 9 μικρά γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Έγινε άμεσα αντιληπτός από τους περίοικους και συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Εναντίον του βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα. 30.000 ευρώ για κάθε ένα γατάκι, δηλαδή συνολικά πρόστιμο 270.000 ευρώ για κακοποίηση ζώου, και ένα άλλο πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Για την υπόθεση παρενέβη και η εισαγγελέας, που διέταξε επίγουσα έρευνα ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και να αξιολογηθούν κρίσιμα στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση του 55χρονου. Κομβικό ζήτημα, όπως προκύπτει από το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι η ηλικία των ζώων κατά τον χρόνο της εγκατάλειψης, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθεί αν θα τοποθετηθούν κλιμελληματικές ή κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.
9: Αθλητικά.
6: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή, και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τον τρίτο αγώνα στη σειρά των τελικών μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή έχουμε την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες.
10: Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Σήμερα είναι ο τρίτος τελικός του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός εναντίον του Παναθηναϊκού στις 9 απόψε. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, θες έκανε ατομικό πρόγραμμα. Στον Παναθηναϊκό προπονήθηκε χθες ο Κώστας Λούκας. Τελευταία στιγμή θα αποφασίσει.

0: βελτιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζόμενους, τονίζει η δημόσια τηλεόραση, τέτοιες πρακτικές που δημιουργούν συνθήκες έντασης, υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάμε τώρα, Ελισάβετ και Βασίλη, στο χθεσινό περιστατικό με τον Έριξεν. Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσωστο γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65ο λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός βηματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα χάρη στον καρδιακό βηματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Δανίας, ο Μάρτεν Μπόεσεν, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως αν τελικά ο Έριξεν, ο χαφ της Βόλφσμπουργκ της Γερμανικής, θα είναι με τη Δανία στο Μουντιάλ. Θυμίζουμε ότι ο Έριξεν είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο το 2001, τότε είχε παγώσει όλη η ποδοσφαιρική, ο ποδοσφαιρικός κόσμος, το παιχνίδι της Δανίας με την Φιλανδία για το Euro. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. 1-0 ιτήθηκε από την Ιταλία.
1: Κακή εμφάνιση, Δημήτρη, κακή εμφάνιση.
0: Πολύ προβληματική εμφάνιση. Απέναντι σε μια Ιταλία, πρέπει να πούμε ότι παρατάχθηκε με νεαρό σχήμα, με παίκτες της ΚΑΠΑ 21, ο Εσπόζητος στο 18 τον γκολ. Η Εθνική μόνο στο τελευταίο 15 λεπτό ήταν καλή, δοκάρι του Σαββίδη, ευκαιρία του Παυλίδη. Δοκάρι του Ζαφίρη, συγγνώμη, ευκαιρία του Παυλίδη. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nation League από το προσεχή Σεπτέμβριο. Η αρχή είναι με δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία και 27 Σεπτεμβρίου με την Γερμανία. Μετά πάει και υποδέχεται την ομάδα της Ολλανδίας. Είναι σε πολύ πολύ δύσκολο όμιλο. Ο Χρήστος Μουρακίτης για την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας.
2: Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα δύο αποτελέσματα που κάναμε. Θέλαμε να κλείσουμε καλύτερα τη σεζόν, έχοντας τουλάχιστον μια νίκη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά είμαστε εδώ για να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε και να βελτιωθούμε. Προφανώς είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στους εαυτούς μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο μετά από πολλά χρόνια. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ. Δεν υπάρχει, είναι κάτι χειρότερο για ένα ποδοσφαιριστή. Έχοντας αγωνιστεί στα προγραμματικά του Μοντιάλ να το βλέπει δυστυχώς από την τηλεόραση, είναι το χειρότερο συνέστημα.
3: Ο καιρός. Θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου και βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ, τα σωρνία και τα κύρια χαρακτηριστικά.
4: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα, συν κάποιες απαραίτητες βροχές και μπόρες που όλες τις τελευταίες ημέρες συνοδεύουν τα μεσημέρια και τα απογέματα των υπηρωτικών περιοχών. Έτσι αύριο θα είναι ο καιρός, σχεδόν αίθριος στην αρχή, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει. Οπότε θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές και μπόρες και κυρίως στα βουνά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Αττική περιμένουμε λιακάδα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει με μικρή πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βουνά. Βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5, στα νυχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τις τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά οπωσδήποτε να παρουσιαστούν. Ασθενείς άνεμοι στο Θερμαϊκό μέχρι 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη με μικρή άνοδο του υδραργύρου στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και την Πέμπτη, αλλά από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα αυξηθεί η αστάθεια, θα γίνουν περισσότερες οι βροχές και οι καταιγίδες στα ορεινά και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει καθώς το Μελτέμι θα φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Άλλη μια ματιά στη γίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος λόγω ανατροπής γιοταχής στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής. Η πρόσκρουση έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Τζιτζιφιές. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο Σκαραμαγκά. Πικρή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους.
3: Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Και στο ενικός.gr, εκτός από το μήνυμα ανασχηματισμό, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης.
3: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός με

0: Γιώργο Νταβαρίνο.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
3: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος των logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο καθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύσει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
2: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδί.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
6: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: Λατό FM στους 103,3. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Latto FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
5: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης! Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
0: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoomakis.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
0: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
0: Zoomakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Zoomakis εξοπλισμοί.
0: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Zoomakis, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
5: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεντός.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα.

0: FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Τσαγκάρο Δευτέρα. Η μέρα που ξυπνάς και το πρώτο σου συνέστημα είναι ποιος τους παλεύει όλους αυτούς πάλι σήμερα. Είναι Δευτέρα, το σώμα είναι εδώ, το μυαλό είναι ακόμα κάπου ανάμεσα σε παραλία Κυριακή απόγευμα και άσε με 5 λεπτά ακόμα. Το ξυπνητήρι σήμερα δεν ξύπνησε, έκανε η πουλή επίθεση. Και ο καφές δεν ήταν ρόφημα, ήταν επανεκκίνηση συστήματος. Και όλοι εμείς, ή τέλος πάντων οι περισσότεροι που ξέρω, τους ρωτάς Δευτέρα πρωί πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Και απαντάνε, ναι, μια χαρά, όλα καλά. Με το ύφος όμως ανθρώπου που μόλις επέστρεψε από τριήμερη εκδρομή στο υπαρξιακό κενό. Σαν να μας λέει, δεν γύρισα εγώ από το Σαββατοκύριακο, έστειλα εκπρόσωπο. Αλλά εμείς δεν θα αφήσουμε τη Δευτέρα να μας κάνει τα τρελά της. Όχι σήμερα. Σήμερα θα ζητήσουμε καλοκαίρι, θα τις βάλουμε γυαλιά ηλίου, θα τις δώσουμε για ένα groove και θα τις πούμε άραξε, γιατί σήμερα θα παίξουμε μουσικάρες. Γι' αυτό μην βγάζετε γκρίνια δευτεριάτικα, γιατί μετά η Δευτέρα παίρνει φόρα και μας κυνηγάει όλη την εβδομάδα. Και έτσι θα πάμε με καλή διάθεση να μιλήσουμε για καλοκαιρινή αλήθεια, για ήλιο, σκόνη, καφέ, μπύρα, γιατί όχι, υδρότα, φίλους και καλή μουσική που δεν πουλάει πνεύμα. Απλώς μπαίνει στο χώρο και ο χώρος αρχίζει και κουνιέται. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε κάτι δυνατό, κάτι τρυφερό για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Παιδιά, ανάσα, ξέρω, αυτές τις μέρες όλοι σας λένε ηρέμησε και ηρέμησε, που παίζει να είναι η πιο εκνευριστική φράση στην ιστορία της ανθρωπότητας για εσάς αυτή τη στιγμή. Δεν θα σας πούμε αυτό, θα σας πούμε κάτι πιο αληθινό. Πηγαίνετε να γράψετε με ό,τι έχετε μέσα σας, με διάβασμα, με άγχος, με ελπίδα, με εκείνη τη μικρή φωνή που λέει άντε πάμε λίγο ακόμα. Και να θυμάστε, μια εξέταση είναι σημαντική, αλλά δεν είναι ολόκληρη η ζωή σας. Η ζωή έχει περίεργους δρόμους, κάνει στροφές, κάνει λάθη, γιατί η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι κάτι σαν, πώς να το πω, σαν εφαρμογή του δημοσίου. Στο Gov λες τελείωσα και εκεί που πατάς υποβολή σου πετάει, λείπει ένα δικαιολογητικό που δεν ήξερες ότι υπάρχει. Αλλά κάπως έτσι, μέσα από αυτά τα κολλήματα της επανεκκινήσεις και τα γιατί τελικά, βρίσκεις το δρόμο. Και μερικές φορές, να ξέρετε, ο δρόμος που δεν διάλεξες είναι αυτός που σε πάει πιο μακριά. Οπότε, σεβασμό στο άγχος, αγάπη στον κόπο σας και δύναμη σε όλα τα παιδιά. Και σήμερα αυτή είναι η πρώτη ανάσα και είναι για σας.

Λοιπόν, Δευτέρα 8 του Ιούνιου είναι η 159η ημέρα της χρονιάς. Όλοι στο Ηράκλειο ανέτειλε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 32. Στο χριστιανικό εορτολόγιο γιορτάζουν οι Καλλιόποι και οι Πόποι. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Γιατί η Πόπη είναι περίεργη υπόθεση, ε? Το όνομα Πόπη στην ελληνική πραγματικότητα έχει πάρει πολλές ερμηνείες. Συνήθως λέμε καταστροφικές. Πώς λέμε, θα γίνει της Πόπης. Δηλαδή όχι απλώς θα γίνει χαμός επίπεδου Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά έχουμε και το στρατό, εκεί που σου λένε πήγαινε στην Καλλιόπη και λες εσύ τι ωραίο αρχαίο ποιητικό σαμούσα της επικής ποίησης. Όχι φίλε μου, στο στρατό Καλλιόπη σημαίνει καθάρισμα τουαλέτας. Δηλαδή η ποίηση μας τελείωσε, πιάσε σφουγγαρίστρα. Αλλά να τα λέμε και όλα, η Καλλιόπη και η Πόπη δεν είναι μόνο καταστροφή, χαμός και αγκαρία. Είναι και μεγάλοι έρωτες. Γιατί πάντα υπάρχει μια Πόπη που σε έκανε να χάσει τον ύπνο σου, φιλαράκι. Φιλαράκι. Και πάντα υπάρχει μια Καλλιόπη που μπήκε στη ζωή σου σαν ποίημα, αλλά έφυγε σαν μήνυμα, το είδα χωρίς απάντηση, φιλαράκι. Οπότε κορίτσια, χρόνια πολλά στις Πόπες που φέρνουν χάος, στις Καλλιόπες που φέρνουν ποίηση και σε όλες εκείνες που κάποτε μας έκαναν να πούμε με απόλυτη ειλικρίνεια σήμερα θα γίνει της Πόπης. Πάμε και στον καιρό. Ο καιρός στο Ηράκλειο, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 29 βαθμούς, τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια, βόρειο-δυτικά μέταση στα 3 μποφόρ.

τι άλλο έχουμε. Ξεχάσαμε να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Αλατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφορη όρεξη να έχετε. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε, να μας πείτε πώς περάσατε το σουκού, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κυβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, θα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κι όλους. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική να σας πω και κάτι ευχάριστο. Σας είχα υποσχεθεί καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένος καφές και αναζήτηση σκίας μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι και βραδιές με μουσική, παρέα και ζωντανές στιγμές που μένουν μαζί μας. Τη Δευτέρα 22 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Τεχνόπολης, ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, σήμερα χαρίζουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Ναι, καλά ακούσατε. 5 τυχεροί ακροατές ή ακροάτριες θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέσημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνει κάθε φορά ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή. Μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Και δεύτερη καλοκαιρινή έκκληση. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά. Πάρει σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάτε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν ούτε και εμείς.

0: get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
1: Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεφάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι πολύ καλά, ότι ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στον χρόνο. Πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών Νίκος Μπαξεφάνης. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Η πόλη άναψε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό, τα τηλέφωνά μας επίσης, είχαμε ένα μικρό προβληματάκι, συγγνώμη, το διορθώσαμε. Και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3, για όλο το νομό Λασιθιού τα λέμε αυτά. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι όταν υποσχόμαστε κάτι εδώ στο μουσικό κανάλι, το τηρούμε. Είδαμε καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένος καφές και αναζήτηση σκιάς. Είναι και βραδιές με μουσική, παρέα και ζωντανές στιγμές που μένουν μαζί μας. Τη Δευτέρα 22 του Ιούνιου στις 9 στο Θέατρο Τεχνόπολης, ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε, κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έπνευσης, αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και αυτό είναι η μαγεία του Πάνου Βλάχου. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, χαρίζουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Καλά ακούσατε, 5 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνει κάθε φορά ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή. Οι εκπλήξεις δεν σταματούν, παίζουν και 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέζος Κορνάρος, διαλέγεται αίθουσα, διαλέγεται παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε και για τα δύο δώρα είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί και τα εισιτήρια αλλά και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν και ούτε και εμείς.

Για τη συνέχεια. Dr. Rocket και καφέ de Flor. Ο Dr. Rocket είναι το ψευδόνυμο του Matthew Hebert, ενός παραγωγού που αγαπά τους ήχους της καθημερινότητας, όσο άλλοι αγαπούν τα ακριβά synthesizer. Το Café de Flor ανήκει σε εκείνη την πλευρά του όπου η jazz, το house και το προσωπικό ημερολόγιο συνατιούνται. Με λίγα λόγια, Παρίσι χωρίς τουριστικό φυλάδιο, μόνο τραπεζάκι, βροχή και μια μελωδία που κάνει το χρόνο να κάθεται λίγο πιο ήσυχα.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχεις το χρόνο. Και όλα αυτά μαζί μας κάνουνε Νίκος Μπαξεβάνης. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
9: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: FM στους 103,3.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Πάνω στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
5: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
6: Το έχεις!
5: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές.

0: Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη

0: μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο. Δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: κοντά σου.
1: Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

και τα όνειρα στις πέτρες σας τα έκρυψα. Δρόμοι που ματώθηκα με φίλους και σε μια αγκαλιά σας μέσα.

ελληνική, την εθνική μας τη γιορτή. Γιορτάζω σε μια δίσκο. Μόνος βλέπω αεροπλάνα να περνούν και κάποιους να χειροκροτούν, μα ο ουρανός βουρκώνει. Μόνος κι έτσι όπως φτάσαμε εδώ, φοβάμαι αύριο τι θα δω.

Για μια στιγμή έμεινες μόνος σου και κοίταξες πιο πέρα. Μια φυλακή με γκρίζους τοίχους με λοθάνατον ημέρα. Και τριγυρνάς φωνιά προσμένοντας αντάβρο στην αρένα. Παραμιλάς σαν μεθυσμένος και τα λόγια σου είναι ξένα.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ. Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: Λατό FM.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στη Θεσσαλονίκη Μουσικόνομε. Εδώ ζωντανά, το πρώτο επίσημο του Ιούνιου, 8 Ιούνιου 2026, Δευτέρα, 4,5 λεπτά μετά τις 10. Ο Μάινας είναι στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Την περασμένη εκπομπή την άφησα να περάσει με μία επανάληψη της προηγούμενης, μιας και ήταν του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, εγώ είμαι πιο πολύ του Πνεύματος παρά του Πνεύματος, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, διότι βρίσκω μια ευκαιρία έτσι να κάνουμε και ένα ρεπουδάκι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, σκέφτομαι, ετοιμάζω, ψάχνω τι θα ακούσουμε εντός και εκτός της θεματολογίας εκπομπής. Πάντα με την Viva Colors, τον χορηγό μας, στην περιοχή Κλίματα, για ό,τι φορά τη διαφήμιση, ταμπέλα, μπλουζάκια, αυτοκόλλητο, τα πάντα. Με επαγγελματισμό τα παιδιά κάνουν τα καλύτερα για όλους. Φυσικά μας ακούτε στο 103,3 η αναλογική, φίλοι και φίλες, και στο www.lato.fm.gr, οι διαδικτυακοί παγκοσμίως ακροατές και ακροάτριες.

σήμερα έχει διάφορα κομμάτια εκπομπή, διάφορα τραγούδια έχω ετοιμάσει. Έτσι πιο, όπως είχα πει και στην προηγούμενη φορά, μπαίνοντας τον καλοκαίρι ημερομηνιακά, αλλά και με τις καιρικές συνθήκες να μας ζεσταίνουν και καλά κάνουν, είπα να διαλέξω διάφορα τραγούδια που είτε έχουν κυκλοφορήσει καλοκαίρι, είτε τα ακούγαμε καλοκαίρι, τα μάθαμε καλοκαίρι, όταν ακούγαμε πιο πιτσιρικάδες ραδιόφωνο. Πρώτο κομμάτι για σήμερα, από τον χώρο της hip hop, το 1985. Στην ουσία έχουμε το πρώτο θηλυκό συγκρότημα που πήρε, που έγινε και πλατινένιο. Αναφέρομαι στους Salt and Pepper. Έχουμε τρία κορίτσια, δύο στο τραγούδι και ένα στο DJ Λίκη. Η DJ Spinderella σκρατσάρι, λουπάρι, βάζει, μιξάρι. Η Σέριλ Τζέιμς σαν Salt και η Σάντρα Ντέντον σαν Πέπα άφησαν και αυτές το λιθαράκι τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Από τον χώρο της hip hop λοιπόν, της παγκόσμιας hip hop, πάμε να ακούσουμε το πολύ πολύ γνωστό Push It. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες.

sexy people.

Εντάξει, είναι και κλασικό break dance κομμάτι. Γενικά τότε όταν βγήκε, που στη δίσκο χορεύαν και break dance, οι πίστες γέμιζαν. Το επόμενο κομμάτι που έρχεται είναι από τον χώρο της ελληνικής pop σκηνής. Δεν συνηθίζω να παίζω τέτοια κομμάτια, όμως όταν ετοίμασα την εκπομπή και έβαλα αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε, το επόμενο μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν. Οπότε το έβαλα στην λίστα, και ένας από τους λόγους που το έβαλα στη λίστα είναι διότι το 1990 που γράφτηκε και κυκλοφόρησε, που βασικά κυκλοφόρησε με αυτόν τον στίχο που έχει. Σήμερα δεν ξέρω αν θα το κυκλοφορούσαν, γιατί και ο στιχουργός του είναι έτσι λίγο παράξενος, λίγο τολμηρός, λίγο απ' όλα τέλος πάντων. Είναι ο Νίκος ο Καρβέλας. Yes, κι όμως είναι ο Νίκος ο Καρβέλας με το Διαβολάκι στο 1990. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχουμε τον Καρβέλα να γράφει ένα κομμάτι για τέλος πάντων έτσι ένα φλερτ που γίνεται, που όμως ηλικιακά έχει μια διαφορά και τέλος πάντων κάπως τον βγάζει εκτός προγράμματος η όλη η κατάσταση. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στο επόμενο. Είναι του Μιχάλη του Ρακιντζή, το Προκαλείς. Αυτά δύο κομμάτια λοιπόν από τον 1990 και τα δύο, αλλά και από τον χώρο της ελληνικής pop σκηνής, μου ήρθαν στο μυαλό, τα έχω ζήσει τέλος πάντων ραδιοφωνικά να τα ακούω και είπα να τα παίξω απόψε. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Την τριλογία της ελληνικής pop την κλείνει
1: αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου...
0: η Άλκη της Πρωτοψάλτη που ακούμε ήδη.
1: Πάμε κάπου που δεν...
0: το κομμάτι Πάμε Χαβάη.
1: Μόνο μη κάτσουμε άλλο σπίτι.
0: Πολύ γνωστό, δεν το συζητάμε.
1: Αν είσαι σπίτι.
0: Κομμάτι όμως βασισμένο στο κομμάτι της Τάνια Στίβενς, το It's a Pity, που θα ακούσουμε αργότερα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2004.
1: Σπίτι, τρέξιμο, λογαριασμοί και δουλειά.
0: Έτσι, καλοκαίρι λίγο.
1: Χρέη

Αυτά λοιπόν από το πολύ γνωστό It's a Pity, την Τάνια Στίβενς. Βιβίν Στέφενσον, το κανονικό της όνομα. Είναι και αυτή, έχει αλλάξει έτσι λίγο το όνομά της στον καλλιτεχνικό κόσμο. Σίγουρα δουλεύει καλύτερα. Το επόμενο κομμάτι ανοίγει στον Μπρούνο Άντε Χόβαρτ, γνωστός ως Mr. President. Αναφέρομαι στο κομμάτι Candyman του 14. Όμως, προσέξτε, δεν έχει καμία σχέση με τους Mr. President, τους Γερμανούς που βεβαίως τους γνωρίζουμε από το Coco Jumbo και από άλλα έτσι πολύ πολύ γνωστά 90's κομμάτια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Candyman. Και από οι διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
3: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
2: Viva Colors.
3: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
2: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
3: Και για σας ή για όσους αγαπάτε.

0: κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στους 103,3.

Λοιπόν, αυτό το κομμάτι εδώ στο δεύτερο μέρος των μουσικών μεσολατών FM κάθε Δευτέρα 10 με 12 πάντα με τη Viva Color στον αγαπημένο μας χορηγό. Αυτό το κομμάτι έχει πολύ καλές δεύτερες. Δεύτερες φωνές. Και συγγύες στο 2001 η κυκλοφορία του δίσκου, βεβαίως στα Παλικάρια, με καταγωγή κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, έβγαλαν το όνομά τους από τις δυτικές συγγύες Θεσσαλονίκης, όπου ζούσαν, υπήρχαν και βρέθηκαν και έκαναν το συγκρότημα. Πολύ καλό, γιατί όχι. Της ήρθε στα χρώματα ο δίσκος, ένα από τα πολύ γνωστά pop rock, θα λέγαμε, όχι καθαρά rock κομμάτια. Σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Πολυακοσμένο, αγαπημένο. Hit, hit.

το επόμενο έτσι καλοκαιρινό υποτιθέμενα και πολύ πολύ γνωστό στο χώρο του ελληνικού ροκ κομμάτι, και όχι μόνο, έχει πάει και παραπέρα. Αναφέρομαι στο λιωμένο παγωτό από τα ξύλινα σπαθιά, από την δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου. Έχει πολύ σοβαρά κομμάτια αυτός ο δίσκος, έτσι να το πούμε και αυτό. Τέλος πάντων, το λιωμένο παγωτό φαίνεται αθώο, αλλά δεν είναι. Αναφέρεται στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά, στην ηρωίνη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχει πιο βαθύ νόημα ο στίχος του. Πάμε να τα ακούσουμε. Είπα, πάμε να τα ακούσουμε. Να, τούτα να συμβαίνουν καμιά φορά και δαιμονίζομαι. Τέλος πάντων.

Έτσι απόψε λοιπόν ακούμε διάφορα τραγούδια που έχουν να κάνουν έμεσα με το στυλ της εκπομπής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τους Bloodhound Gang, τους γνωστούς πανκροκάδες. Όμως εδώ πέρα έχουμε το The Bad Touch, ένα έτσι ψηλό σατυρικό χιουμοριστικό κομμάτι που κυκλοφόρησαν σαν single πριν το άλμπουμ του στο Hooray the Boobies στο 1999. Το έτσι πολύ διασκεδαστικό βίντεο κλιπ του, άμα το δείτε, έχουν βάλει στολές από αρκούδες και χορεύουν και κάνουν και ράνουν. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το μοναδικό κομμάτι που ξεφεύγει έτσι από το στυλ του συγκροτήματος. Όμως αυτό δημιούργησε ένα hit μεγάλο. Εύκολη μουσική τελικά, άμα ξέρεις να τη δουλέψεις για να κάνεις hit. Το θέμα τι είναι, θες να κάνεις hit ή θες να περάσεις μηνύματα κοινωνικοπολιτικά, ίσως πολλές φορές, και όχι μόνο αγάπες και λουλούδια και τρεις λαδούν και δύο χορεύουν. Ακούμε κάτι κομμάτια τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως λόγο ύπαρξης, αλλά ακούγονται όμως. Και βεβαίως αυτό είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας, το πώς λαμβάνουμε πράγματα, τα επεξεργαζόμαστε. Αν μας κάνουν κλικ, αν μας λένε κάτι, αν μας κάνουν να προβληματιστούμε κτλ. Planet Funk με το Chase the Sun, πολύ πολύ γνωστό χορευτικό κομμάτι. Πάρτε το.

εντάξει, εδώ είμαστε, έτσι δεν το συζητάμε. Εννοώ μουσικά εδώ είμαστε, αυτά τα beats, αυτούς τους ρυθμούς. Και γενικά υπάρχει ένα από τους ίδιους καλλιτέχνες, σε πολλές μεγάλες συναυλίες, μεγάλους καλλιτέχνες, εκφράζεται το παράπονο, εκφράζεται η απογοήτευση, τέλος πάντων, βλέποντας ένα κοινό να κρατάει κινητά συνεχώς σε συναυλίες. Και τους λένε αφήστε τα κινητά και χορέψτε, ζήστε τη συναυλία, ζήστε τη στιγμή. Και αυτό είναι αλήθεια γενικότερα. Σε όλες τις ηλικίες αναφέρομαι, δεν είναι μόνο τα παιδιά που λένε τα παιδιά, τα σημερινά παιδιά. Τα παιδιά τα φτιάχνουμε εμείς. Και αυτά ίσως ακολουθούν καλές και κακές συνήθειες. Το θέμα είναι τι ακολουθούν περισσότερο, τις καλές ή τις κακές. Σήμερα πρέπει να είναι κανονικά αθηνική εορτή. Γιορτάζουν οι Καλλιώπες, έχουμε πολλά στην αδερφή μου, στη συντέκνησά μου, στη βαφτιστήρα μου, επί τη ευκαιρία της Πόπης. Σε αυτή τη χώρα γίνεται της Πόπης. Έπρεπε να είναι κλειστά όλα και να πανηγυρίζουμε στις πλατείες για αυτό που ζούμε. Γιατί όταν κλείνει η μουσική, γιατί κάποια στιγμή κλείνει η μουσική, θέλουμε και λίγο ησυχία, αρχίζουν όλα αυτά που συμβαίνουν να μας ξαναμπαίνουν στον εγκέφαλο, στα αυτιά, και άστα να πάνε. Τέλος πάντων, ακούμε τους Up Down Funk Empire στο Boogie, και αμέσως I Got Cash από τους Brooklyn Funk Essentials, και αφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ ρέγγε και όχι μόνο μουσική μέχρι τις 12 εδώ στο μουσικό νόμο στο FM.

just die. Choke to death on your

0: fresh motherfucker.
1: Η ώρα είναι 11. Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές. Συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις. Είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Yes, τρίτο ημίωρο, δεύτερο μέρος αλλιώς μπορούμε να πούμε εδώ στο μουσικό νόμο, στο FM. 4,5 λεπτά σχεδόν μετά τις 11 και ακούμε το The Tide Is High, ένα πολύ πολύ γνωστό κομμάτι. Εδώ το ακούμε από τον Uroy, έναν πολύ μεγάλο DJ και παραγωγό της τζαμαϊκανής μουσικής. Βεβαίως οι Paragons το έχουν γράψει, το έχουν κυκλοφορήσει πρώτοι στο 1967 και το απογειώσαν οι Blondies στο 1980 και έμεινε στην ιστορία έτσι και το μάθαμε. Η αλήθεια είναι ότι από τους Blondies το άκουσα πρώτη φορά. Αυτή είναι η μαγεία της μουσικής, ότι ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι το κομμάτι αυτό που τόσα χρόνια τραγουδούσες και χόρευες και άκουγες υπάρχει και από άλλον, είναι αλλονού. Να τα ψάχνετε αυτά, να τα σκαλίζετε, είναι ωραίο πράγμα. Και όχι μόνο για τη μουσική, γενικότερα για οτιδήποτε. Όλοι έχουμε το εργαλείο ίντερνετ στα χέρια μας διαθέσιμο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ανάλογα ώστε να γίνουμε και κάποιες φορές καλύτεροι. Μην είμαστε βεβαίως πάνω από μια οθόνη όλη την ώρα όλοι μας. Να ζούμε και στιγμές σημαντικές. Το επόμενο ανήκει στους 10cc, βεβαίως. Είναι στο... αναφέρομαι στο Dreadlock Holiday. Έχει την ιστορία του και αυτό το κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε.

πολύ κλασικές, από τις πολύ παλιές και κλασικές μπάντες η 10cc, με το reggae αυτό κομμάτι που μιλάει για ένα ταξίδι στη Τζαμάικα με τα 7 ραπελά του. Έτσι είναι τα τραγούδια ιστορίες. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω για όλους τους ακροατές και ακροάτριες του Λατό FM, ως χορηγός επικοινωνίας του Λατό FM θα μοιράσει προσκλήσεις για αρκετές συναυλίες, κυρίως στο Ηράκλειο, μιας και είναι χορηγός επικοινωνίας όπως είπα και πριν. Οπότε να είστε συντονισμένοι στη συχνότητά μας στο 103,3 ή www.latofm.gr και για PixLux και για διάφορα Κότσιρα, Βασίλη Κωνσταντίνου, ακόμα και Στέλιο Ρόκο δίνουμε προσκλήσεις γιατί μπορούμε.

που είμαστε τώρα, στο 1979 στη Τζαμάικα φυσικά, με τον Junior Marvin στο Cool Out Sound. Ένα πολύ γνωστό rhythm, το ξέρουμε και ως Ring the Alarm, από τους Mighty Two δημιουργήθηκε, και αυτό το rhythm βεβαίως έχει παίξει σε πάρα πολύ έτσι παραγωγή και κομμάτια της reggae μουσικής. Εδώ έχουμε βεβαίως ένα hit του Bob Marley με τους Wailers, Could You Be Loved and Be Loved.

ήταν ένα πολύ μεγάλο hit από τους Asphalt, το Shine. Σίγουρα παίζει σε όλα τα πάρτι, τα καλοκαιρινά κυρίως. Είναι ένα κομμάτι που το χορεύεις, ρε παιδί μου.

και είναι και εμπορικό κομμάτι, όπως και το προηγούμενο. Και πρέπει να σας βάζω και τέτοια για να σας κρατάω, γιατί τα λιγότερο έτσι γνωστά ίσως λες όπα τι είναι αυτό τώρα, εντάξει, οκ, αλλά πάμε και κάτι που ξέρουμε. Αλλά να μάθουμε και άλλα που δεν ξέρουμε, έτσι.

Το επόμενο μιλάει για την αγάπη. Την αγάπη στο παγωτό. Το Ice Cream Love έρχεται για τη συνέχεια από Johnny Osbourne. Είπαμε σήμερα κομμάτια έτσι κυρίως με καλοκαιρινή διάθεση, καλοκαιρινό στίχο ίσως, αλλά και με υπόγεια έτσι νοήματα.

Εντάξει, με το επόμενο πολύ πολύ γνωστό, αλλά μόνο στο ποιο το ξέρει, Mr. Loverman. Ο Shabba Ranks. Με αυτό θα ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο. Εδώ στο FM, διαφημίσεις και επιστρέφω για τελική ευθεία. Το νου σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
2: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
1: Viva Colors.
2: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
1: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
2: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
1: για όσα θέλετε να θυμάστε,
2: πάλι Viva Colors.
1: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
2: Viva Colors.
1: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Τηλέφωνο 28410-82094.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

Τι να πούμε τώρα για αυτό το κομμάτι που ξεκίνησε το τέταρτο ημίωρο. Από τους Τσακαντέμους, Τζαράντιξ. Κοιτάξτε την Gang. Ένα κομμάτι το οποίο το συναντάμε πολύ πολύ παλιά. Το 1961 λοιπόν, από Phil Medley και Bert Burns, βεβαίως μετά από κάποια χρόνια το διασκεύασαν και το απογείωσαν οι Beatles. Εδώ το ακούμε σε αυτήν εδώ την εκτέλεση, η Salt and Pepper, που ξεκινήσαμε αυτό σαν κομμάτι απόψε, το έχουν κάνει επίσης μια πολύ άλλη διασκευή. Κομμάτια γενικά που τα χορεύεις ρε παιδί μου, δεν κάθεσαι.

Άλλη μια ρεγιά για τη συνέχεια και μετά θα πάμε σε λίγο έτσι πιο rock blues στυλ. Stepping out, still pulse, no comments.

Keith and Neville Brothers, το πολύ πολύ γνωστό Yellow Moon. 12 λεπτά πριν τις 12. Το επόμενο κομμάτι το γνωρίζουμε, είναι παλιό και αυτό. Αναφέρομαι στο Summertime και βεβαίως εδώ η μεγάλη Janis Joplin ερμηνεύει.

ευκαιρία ακρόασης αυτού του κομματιού να σας πω ότι η επόμενη εκπομπή την ερχόμενη Δευτέρα στο πρώτο της μέρος, τα δύο πρώτα ημίωρα δηλαδή, θα έχει ως αφιέρωμα τα βάλς κομμάτια ελληνικά και ξένα. Έχω ήδη ετοιμάσει κάποια πράγματα. Εδώ και δύο εβδομάδες την ετοιμάζω αυτήν την εκπομπή, γιατί μου ήρθε σαν ιδέα σε μία παρά που ήμασταν και μιλούσαμε για μουσική. Και αυτό το κομμάτι εδώ πέρα, ενώ το βάλς είναι γραμμένο στα 3 τέταρτα, αυτό εδώ πέρα είναι 6/8. Για όσους αντιλαμβάνεστε έτσι και ξέρετε από μουσική. Οπότε είναι και αυτό ένα βαλσάκι πολύ πολύ όμορφο. Για τη συνέχεια ο μεγάλος Peter Green σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, Slabo Day. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε.

Ήταν λοιπόν το μουσικό όνομα. Στο μικρόφωνο τεχνική μουσική επιμέλεια ήταν ο Μάινας. Ευχαριστήσω τη Viva Colors σαν χορηγός της εκπομπής στην περιοχή Κλίματα για ό,τι φορά διαφήμιση, ταμπέλα, μπλουζάκι, αυτοκόλλητο και όλα τα σχετικά. Καλοκαίρι λοιπόν. Να είμαστε καλά με υγεία όλοι και όλες. Να μοιράζουμε αγάπη. Και να ακούμε πάντα καλή μουσική. Καλό βράδυ, ραντεβού, ερχόμενη Δευτέρα.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

necessary.

άλλοι ξέχασαν και ζούμε τώρα σε διευθύνσεις μυστικές. Με άλλους φίλους, με νέα χαρτιά, σε πόστερες στάντ τα γράμματά τους. Βγαίνουν τη νύχτα σε ωραία μαγαζιά, βγαίνουν

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ, μα ένα διάνο απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριού.

Υπάρχει αγοριστικό, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει.

τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή.

ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού, ώρες μέσα στα μάτια.

κι εσύ είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' το

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
0: Λατό FM, στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: κυρίες και κύριοι χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεντέλης.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Δανεθείο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.